0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία του κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς φορείς και πολίτες ισχυρίζονται ότι ναι, μεν μπαίνουν όρια, αλλά πλέον είναι πολύ αργά. Στη νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποκαλύπτεται κάτι πολύ σημαντικό: η Ελλάδα μπορεί να πετύχει και να ξεπεράσει κατά 30% τον εθνικό στόχο του 2050 για αιωλική ενέργεια, ακόμα και αν αποκλειστούν όλες οι περιοχές Natura, τα απάτητα βουνά, οι περιοχές χωρίς δρόμους και πολλά ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα. Ο στόχος της χώρας για το 2050 είναι 13 γιγκαβάτ. Σήμερα όμως οι αιτήσεις επενδυτών έχουν ήδη φτάσει τα 42. Δηλαδή μιλάμε για υπερτριπλάσιο δυναμικό από αυτό που πραγματικά χρειάζεται η χώρα. Το νέο χωροταξικό του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος προβλέπει απαγόρευση νέων αιωλικών πάνω από τα 1200 μέτρα υψόμετρο, περιορισμού σε Natura, προστασία μικρών νησιών. Όμως υπάρχει μια τεράστια εξαίρεση. Το κράτος επιτρέπει να συνεχίσουν κανονικά όλα τα έργα που έχουν ήδη καταθέσει πλήρη φάκελο αδειοδότησης. Και αυτό αφορά χιλιάδες ανεμογεννήτριες και δεκάδες χιλιάδες μεγκαβάτ που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 2.643 επιπλέον ανεμογεννήτριες σχεδιάζονται μέσα σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Πάνω από 1.000 ανεμογεννήτριες λειτουργούν ήδη σε Natura. Στα βουνά άνω των 1.200 μέτρων λειτουργούν ήδη 430 ανεμογεννήτριες. Κατασκευάζονται άλλες 179 και έχουν άδεια παραγωγής ακόμη 890.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 28 Μαΐου σαν σήμερα 1738 γεννιέται ο Ζωζέφ Γκιγιοτέν, ο περίφημος Γάλλος γιατρός που εφήβρε την κιλοτίνα. 1825, νίκη της φρουράς του Μεσολογγίου ενάντια στους Τούρκους. 1929, προβάλλεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη έγχρωμη και ομιλούσα κινηματογραφική ταινία. 1952. Ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961. Ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων βραβεύεται 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979. Υπογράφεται στο Ζάπιο Μέγαρο από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και ηγέτες χωρών μελών της ΕΟΚ η Συμφωνία για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ξεγράψτε με απ' τα καταστικά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα, 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ραβασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επανέρχεται στις συμφωνίες του Αβραάμ ως πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως ότου μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Στη Δυτική Ευρώπη καταγράφονται θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούλιο και Αύγουστο. Βρετανία και Γαλλία σημειώνουν διαδοχικά ιστορικά υψηλά για τον Μάιο, ενώ στην Ισπανία οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για νέα πραγματικότητα κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Το Hong Kong, με όθηση από την Κίνα, εκθρονίζει την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ έχει κάνει γνωστό στην πλευρά του διεθνούς Μεξικανού μέσου Ορμπελίν Πινέδα την επιθυμία της για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του και αναμένεται η καθοριστική τελική συζήτηση. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν με βάση τα νεότερα δεδομένα θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα στην Ευρώπη και άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για έναν ακόμα στόπερ. Ο Παναθηναϊκός κινείται πλέον επισήμως σε ρυθμούς Γιάκομ Νίστρουπ αφού ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον 38χρονο Δανό προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη πατρίδα του μιλώντας για το τι συνέβη με τους τραυματισμούς αλλά και για τον τελικό του κυπέλου. «Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, ήρθαν σε μια εποχή που βρισκόμασταν σε μια εξαιρετική κατάσταση», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρουμάνος τεχνικός των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές επαφές με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει από την ελληνική αγορά. Λίγο πολύ τα ονόματα που απασχολούν τους κίτρινους είναι γνωστά, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια στην επιλογή τους. Δεν πέρασε η πρόταση της αναδιάρθρωσης στη Super League.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Ρέτρο και ψηλόμεσα, οι επιρροές από τα 80s και τα 90s επιστρέφουν δυναμικά με ψηλόμεσα bikini bottoms, structured tops και θηλυκές γραμμές που θυμίζουν old Hollywood glamour. Τα retro inspired μαγιό χαρίζουν κομψότητα και άνεση ταυτόχρονα γιατί είναι σαν σουτιέν, ενώ ταιριάζουν ιδανικά με oversized λινά πουκάμισα, χρυσά κοσμήματα και ψάθινα αξεσουάρ. Μινιμάλ μονόχρωμα μαγιό. Η αισθητική του Quiet Luxury περνά και στα swimwear trends. Τα μονόχρωμα μαγιό σε μαύρο, λευκό σοκολατή, butter yellow και βαθύ κόκκινο γίνονται η απόλυτη επιλογή για όσες αγαπούν το διαχρονικό στυλ. Οι καθαρές γραμμές και τα ποιοτικά υφάσματα αντικαθιστούν τα υπερβολικά σχέδια, δημιουργώντας looks που δείχνουν ακριβά και chic χωρίς προσπάθεια. Ένα minimal bikini ή ένα sleek ολόσωμο μπορεί εύκολα να φορεθεί και εκτός παραλίας, συνδυασμένο με παρεό υλινό παντελόνι με έντονο print. Οπότε είναι η τέλεια βάση για να παίξεις στα ρούχα.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η νέα live action σειρά Spider Noir προβάλλεται στο Prime Video με τον Gage στον ρόλο του Ben Reilly, ενός πρώην υπερήρωα που έχει αφήσει πίσω του την ταυτότητα του Spider και ζει πλέον ως ιδιωτικός ερευνητής. 5 χρόνια μετά τον θάνατο της γυναίκας που αγαπούσε, ο Reilly αναλαμβάνει μικροϋποθέσεις, προσπαθεί να κρατήσει το γραφείο του ανοιχτό και μπλέκει ξανά σε έναν κόσμο εγκλήματος, διαφθοράς και ανθρώπων με υπερδυνάμεις. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σειράς είναι ότι οι θεατές μπορούν να τη δουν με 2 τρόπους. Σε ασπρόμαυρη εκδοχή, σαν παλιό φιλμ νουάρ ή σε έντονο κορεσμένο χρώμα. Ο Gage είπε στο Reuters ότι διαμόρφωσε την ερμηνεία του, έχοντας στο μυαλό του κυρίως την ασπρόμαυρη εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τη διπλή κυκλοφορία λίγο επαναστατική. Καλεσμένη στο MAD ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η οποία μεταξύ άλλων στάθηκε στις καλλιτεχνικές της συνεργασίες και τα κριτήρια για να κάνει ντουέτο με έναν συνάδελφό της. Σε ερώτηση που δέχθηκε για το εάν χρησιμοποιεί κάποιο είδους κριτήριο για τις συνεργασίες της με άλλους τραγουδιστές, η Ελένη Φουρέιρα διευκρίνησε πως δεν θα έκανε μουσική με κάποιον που είναι ρατσιστής. Πρόσθεσε παράλληλα πως το καλλιτεχνικό κριτήριο είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που επιλέγει για να κάνει παρέα με κάποιον άνθρωπο. Πολλές φορές δηλαδή κάνεις πράγματα που δεν θα ξαναέκανες στη ζωή σου. Το να βγαίνεις ας πούμε σε ένα βίντεο κλιπ τόσο σεξι, στη ζωή μου δεν θα το έκανα ποτέ γιατί ντρέπομαι, είπε η τραγουδίστρια.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειο Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ζωή μας ξεκινά κάθε μέρα που ξυπνάμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας. Όπως και εσείς άλλωστε, σας βλέπω. Έχετε ξεκινήσει νωρίς-νωρίς να στέλνετε μηνύματα, να στέλνετε καλημέρες, να μου λέτε τα σχόλιά σας, να μου στέλνετε φωτογραφικό υλικό. Εδώ, στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Και σήμερα τα συναπαντήματά μας, τα πρωινά. Βρε καλό στο ραντάρ, βρε καλό στην Έλλη. Καλώ την από την Αθήνα. Τώρα δεν μου έχει γράψει, δεν ξέρω, περιοχή Έλλη μου. Πες μου περιοχή να ξέρω τι, πώς περνάς εκεί, τι αυτό. Καλώ τον Νίκο, τον Δημήτρη, την κυρία Πίτσα, τη διαλεχτή. Καλώ τον Γιώργο από την Αυστραλία και όλους τους φίλους μας, τους ομογενείς εκεί. Πρωινή, μάλλον απογευματινή. Πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Σήμερα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 28. 28 Μαΐου 2026. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να ξυπνήσατε όμορφα, να κοιμηθήκατε όμορφα και να ξυπνήσατε ακόμα πιο όμορφα. Να έχετε πάρα μα πάρα πολύ καλή διάθεση. Και να θυμάστε πάντα, να μην ξεχνάτε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε αφού ξυπνήσουμε, αφού ρίξουμε λίγο νερό στο προσωπάκι μας, αφού ανοίξουμε τα παράθυρά μας, να φορέσουμε το χαμόγελο στο πρόσωπό μας, να ντυθούμε καλά δηλαδή. Λοιπόν, τρέχω να προλάβω γιατί τα πιτσιρίκια τώρα είναι, ξεκινάνε και εξετάσεις την άλλη εβδομάδα στα γυμνάσια. Αυτές τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Ετοιμάζονται και τα παιδιά που είναι να δώσουν πανελλαδικές αύριο πρεμιέρα. Καλή δύναμη, παιδιά, καλή επιτυχία χωρίς άγχος, όσο μπορείτε χωρίς άγχος. Τίποτα απολύτως δεν τελειώνει εδώ, όλα ξεκινούν από εδώ και δεν εννοώ τις πανελλαδικές. Όλα ξεκινούν σε αυτή τη φάση της ζωής σας. Έχετε να κάνετε πράγματα μπροστά σας που δεν θα το πιστεύετε. Και μετά θα γυρίζετε το χρόνο πίσω στο μυαλουδάκι σας και θα λέτε «Τι αγχωνόμουν εγώ τόσο πολύ, δεν χρειάζεται». Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Καλημέρα στα διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Στην Τριανταφυλίτσα και το Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Στην Παρασκευούλα, το Μανώλη, τη Μαρία και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιάννη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και τον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα, τη Γαλαναδιώτησα, τη γειτόνισά μου. Στη Φωτεινούλα, την Εγκαρίτησα, τη Ζωγράφο, στη Μαμά, την Ελευθερία και στον Μπαμπά Νεκτάριο. Καλημέρα στη Ρινούλα, τη Χορεφταρού, την Αγερσανιώτησα που περιμένω πώς και πώς την καλημέρα της. Ξανά, εννοείται. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα και την υπέροχη μαμά τη διαλεχτή και τον υπέροχο μπαμπά τον Κώστα. Στον Αντώνη και στον Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Το Εριετάκι, το Μικράκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα τριδυμάκια που είχε και γενέθλια ο μπαμπάς, της Φέης και του Μιχάλη. Χρόνια πολλά, Μιχάλη. Καλημέρα στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας. Δέσποινα, είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις την ημέρα σου? Και στο Στέφανο βεβαίως και στη γιαγιά την Πέττη από τη Μονεμβασιά. Στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας, στον Κωνσταντίνο, τον Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνα στα παιδάκια. Στο Δημήτρη της Φελίσιας από τη Σκάλα Λακωνία, στο Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Τον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, τη Μελίνα του Άλεξ, το Γιάννη, το Ραφαήλ, τη Μαριεύη της Λιάνας. Καλημέρα στο Δημήτρη της Κωνσταντίας και το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Καλημέρα και στα δικά μας τα μικράκια. Το Θοδωρή και το Φασαριόζο, το Μιχάλη της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Εδώ, φιλιάνα μου, καλημέρα, καλές διαγνώσεις.

0: Λοιπόν, για να στείλω ευχές Αγίου Διοσκορίδη σήμερα. Γιορτάζει ο Διοσκουρίδης, ο Διόσκορος. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 8 και 39. Η σελήνη είναι 12 και κάτι ημερών. Ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντοριναίος δεν μου έχει σημειώσει κάποια εκκλησία που γιορτάζει σήμερα στην Άξο. Αύριο όμως μεγάλη γιορτή. Αγίες Θεοδοσίας. Θα τα πούμε και αύριο. Όπως επίσης αύριο το πρωί, πρόσεξε καλά ραντάρ, μην ξεχάσεις. Νωρίς πρέπει να μου θυμίσεις ότι αύριο και εσύ διαλεκτή. Αύριο το πρωί θα σας ανακοινώσω από μέσα από τις αναρτήσεις μου και βεβαίως στον αέρα πως θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που θα κάνουμε για δύο βιβλία που θα κληρώσουμε. Τα βιβλία του Μανώλη του Σαντοριναίου, 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου, από την δεύτερη έκδοση, η οποία κοντεύει επίσης να τελειώσει. Αύριο το πρωί λοιπόν αυτό, Σήμερα έχουμε κουβεντούλα στο ραδιόφωνο, θα σας τα πω σε λίγο. Κάτσε να δω ποιοι έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά να στείλω ευχές. Για να δω, για να τσεκάρω, σήμερα έχει γενέθλια η Ρένα. Α, να μια δαμαντία ακόμα. Σπάνια το βλέπω αυτό το όνομα μπροστά μου. Ο Πέτρος έχει γενέθλια, η Αδαμαντία επίσης, ο Νίκος, ο Άγγελος, η Τζέννη, η Μαργαρίτα, ο Γιάννης, ο Νεκτάριος, ο Αγισίλαος, ο Λευτέρης, η Ντίνα. Τι γίνεται? Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά, δηλαδή τα γενέθλιά σας. Τι άλλο να κάνεις, για κάτσε για να τσεκάρω, για να τσεκάρω. Μπράβο, μπράβο, έβγε παιδί μου, αυτή είναι η καλύτερη μαθητές, εδώ δες. Το ραντάρ έχει σημειώσει πάνω στο πληκτρολόγιο της στη δουλειά. Έχει βάλει ένα post-it, αυτά τα ωραία τα χαρτάκια, τα αυτά που κολλάνε τέλος πάντων. Πρόσεχε, μην ξεκολλήσει και φύγει, πρόσεχε. Και τι γράφει? Παρασκευή κλήρωση. Αυτή είναι τυπική, παιδί μου. Αυτή είναι μαθητές, αυτή θα πάρεις άριστα. Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα ραντάρ. Φέρ τον μου.
1: Με έχουν αλλάξει και έχω πάψει να είμαι λογικός.
0: Είσαι καταπληκτική.

0: Τα του καιρού τα είδατε, τι σας είπα χθες, ότι μπορεί να ψιλοβρέξει το βράδυ, κανένα δυο σταγόνες, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε καμία δεν έπεσε. Καλώς, καλώς, καλώς, πολύ καλώς. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εδώ στην Άξο. Οι άνεμοι θα πνέουν με δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Καθάρος, καθαρότατος ο ουρανός, ξαναλέω, ωραίο. 27 βαθμοί Κελσίου μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, 26 αύριο με βοριά και μάλιστα 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Το πρωί θα έχουμε αρκετά σύννεφα στον ουρανό, μετά θα καθαρίσει πάλι. Το Σάββατο είναι, έρχεται τρίμερο, σας τα είπα, να σας το θυμίσω, έτσι είναι αυτό, τρίμερο, ναι. Το Σάββατο 27 βαθμοί Κελσίου, βόρειοι άνεμοι, 4 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Την Κυριακή τελευταία ημέρα του μήνα του Μάη και τελευταία ημέρα της Άνοιξης. 27 βαθμοί Κελσίου, νότιο-νοτιοδυτική άνεμη, 2, το πολύ 3 μποφόρ, καθαρός, πεντακάθαρος ουρανός. Τη Δευτέρα βλέπω κάτι ψηλό βροχάκια έτσι το πρωί, κάνα 2-3 σταγόνες, δεν ξέρω, μην το δένετε κόμπο. Θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, νότιοι άνεμοι, 3 μποφοράκια. Την Τρίτη στις 2 του Ιουνίου, νότιοι άνεμοι. Ω, συννεφιά βλέπω εδώ, ασθενής βροχή βλέπω. Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Νότιοι άνεμοι, 3 μποφόρ, 26 βαθμοί Κελσίου. Αυτά τα σπουδαία με τον καιρό, να ξέρετε πώς θα κινηθείτε αυτές τις μέρες, αν θα πάτε για μπάνιο, που θα πάτε για μπάνιο και ούτω καθεξής. Καλημέρα και στην κυρία Ρούλα, την αγαπημένη από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, κυρία Ρούλα μου. Καλησπέρα, μάλλον, κυρία Ρούλα, καλησπέρα. Κοντά μας και σήμερα η καλύτερη. Ποιοι είναι αυτοί, έλα τώρα που δεν ξέρεις. Έλα τώρα, αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Η Μίλε της Νάξου. Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη. My Market. Τρία στον αριθμό και προσεχώς θα γίνουν 4. Εδώ στην Άξο βεβαίως, στα δικά σου σούπερ μάρκετ. My Market. Καταπληκτική. Γι' αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θέλω να σε χάσω. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Νίκο, καλημέρα με τα ωραία τα βίντεο του. Ο Νίκος, πού είσαι, Νίκο μου, σήμερα, για γράφε. Και με την υπενθύμηση αντιπυρική περίοδος, εύκολα μία καύση εξελίσσεται σε πυρκαγιά. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Αφήστε τα μπάρμπεκιου και τα αυτά, τέλος πάντων. Ψήστε μέσα στην κουζίνα σας, πηγαίνετε στο μαρούλι κάτω, στη Μίλε, να πάρετε μια κουζίνα έτσι όπως πρέπει. Πάρτε μια κουζίνα να δείτε τι ωραία που τα ψήνει τα φαγητά. Καλημέρα στους θελοντές μας λοιπόν, καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε όλα τα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του ΧΙΤΑ, σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στους επαγγελματίες οδηγούς στα λεωφορεία, στα ταξί, Ρινούλα, καλημέρα. Στα μίνι μπας, σε όλους όσοι βρίσκεστε στο δρόμο αυτή την ώρα, στα σώματα ασφαλείας, στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, στα παιδιά του ΔΔΕ. Άντε, μπράβο, ξεκινάμε παιδιά. Με καλή διάθεση πάντα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδιά, το πρωί έχει μια ψυχρανσία που έλεγε και ο Ζήκος, και το βράδυ, το θες το ζακετάκι σου, το θες, ναι, το θες. Αλλά το μεσημέρι που έτσι είναι ο ήλιος αυτό, είσαι στον ήλιο και καίει ο ήλιος, έτσι κάνει ζέστη, δεν είναι, μισό λεπτάκι, διότι είχα αρχίσει να ανησυχώ. Περιμένετε, είχα αρχίσει να ανησυχώ, δεν χρειάζεται όμως, διότι, να.
1: Καλημέρα, Παντώ, καλημέρα.
0: Αυτά είναι, αυτή είναι φωνή, παιδί μου, αυτή είναι φωνή. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Καλημέρα, Ρινούλα. Καλημέρα, Ιωάννα.

Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook, τα ξέρετε με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram, τα ξέρετε επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου την Ειρήνη, στη φίλη μου την Κατερίνα και στο φίλο μου το Μανώλη από το ημεροβίγλι της Σαντορίνης. Μπείτε τώρα, μιας και είπα Σαντορίνη, να δείτε τη φωτογραφία που ανέβασα σήμερα. Αυτή η νονά μου, ρε παιδί μου. Αυτή η νονά μου είναι γυριστρούλα. Τώρα που το θυμήθηκα, κάτσε να της αφιερώσω και ένα τραγούδι. Κάτσε, γιατί αυτό. Είναι γυριστρούλα. Γυρνάει από εδώ, γυρνάει από εκεί. Ψάχνει, βρίσκει ωραία σημεία και απαθανατίζει τις όμορφες στιγμές. Όχι μόνο από τη Σαντορίνη. Γυρνάει σε όλα τα νησιά. Είναι αυτή μία. Είναι μία. Καλημέρα.

Αττική, άλλη γυριστρούλα, η Ειρήνη Μεροβίγλιανή με μια ωραία φωτογραφία με καλντέρα και ένα καραβάκι όμορφο. Είναι αυτό που λέω, βρε παιδί μου, αγναντεύεις την καλντέρα και κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ένα καραβάκι εκεί μέσα σου αλλάζει όλη την... Είναι άλλη εικόνα, άλλη εικόνα.

ακούει και η μαμά. Γιώργο, να είναι καλά. Φιλή να της δώσεις, φιλή. Πώς τη λένε? Καλώς τη Βασιλικούλα, καλώς την. Καλημέρα Βασιλικούλα.

Κυρία Μαρία, κυρία Μαρία, καλημέρα. Να χαίρεστε το παιδί σας. Να το και το Πολυνάκι. Καλημέρα Πολίνα, καλημέρα Ζεπ. Πυρήνο Παρασκευούλια και Θανάσια, Πύρανθος. Λοιπόν, έλα πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Έλα να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Στις 28 του Μάη. Ορίστε, το 1830 σαν σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Άντριου Τζάκσον υπογράφει, λέει, νόμο με τον οποίο μετακινεί τους ηθαγενείς Αμερικανούς. Τους μετακίνησε, τους πήγε αλλού, να πάτε αλλού, αλλού, αλλού. 1830. Το 1918 η Λαϊκή Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν και η πρώτη δημοκρατία της Αρμενίας ανακηρύσουν την ανεξαρτησία τους. Και μου πες, κράτα με, θα φύγω πάλι.

Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα το 1926 επιβάλλεται δικτατορία στην Πορτογαλία για να καταστήλει τις ταραχές της πρώτης δημοκρατίας. Το 1937 ιδρύεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen. Το 1940 το Βέλγιο παραδίδεται στην ναζιστική Γερμανία, δίνοντας τέλος στη μάχη του Βελγίου. Το 1969 ανακοινώνεται ότι την αρχηγία του βόρειο-υπηρωτικού αγώνα αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σεραφείμ. Το 1979 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, την ΕΟΚ, έτσι, ο πρόδρομος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος το 2023, σαν σήμερα, διεξάγεται ο δεύτερος γύρος των τουρκικών προεδρικών εκλογών του 2023. Ο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος, νικά τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου με 52,18% των ψήφων για να κερδίσει μία τρίτη θητεία ως πρόεδρος. Βέβαια. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Θα δούμε σε λίγο ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Να σας το πω από τώρα ότι στο τέλος της εκπομπής μας, σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας, τέλος πάντων στο λίγο πριν από το τέλος, κανά 40 λεπτό πριν από το τέλος, θα κάνουμε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά τα παιδιά, τους εφήβους κυρίως και όχι μόνο, και τους γονείς. Γιατί θα γίνει μια ημερίδα παιδιά το Σάββατο στις 30 του μήνα στις 6 το απόγευμα στο πρώτο γυμνάσιο. Αυτή η ημερίδα θα έχει σχέση, σχετίζεται μάλλον με τις δυνατότητες των παιδιών, τη δημιουργικότητα, τη σωστή ανάπτυξη του νου και τη σημασία του brain-on-brain στη συγκέντρωση. Τι είναι τώρα το brain-on-brain? Να σας βάλω λίγο στο κλίμα για να ξέρετε τι θα συζητήσουμε. Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης εφηβείας που βοηθά τα παιδιά να εξελίξουν τις νοητικές τους ικανότητες με τεχνικές που κάνουν τη διαδικασία μάθησης ευκολότερη και ταχύτερη. Διεγείρει, λέει, τα νεαρά μυαλά χρησιμοποιώντας τον άβακα και την νοερή αριθμητική, καθώς επιτυγχάνει και ταχύτερη. Διεγείρει, λέει, τα νεαρά μυαλά χρησιμοποιώντας τον άβακα και την νοερή αριθμητική.

Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την ημερίδα που θα γίνει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο πρώτο γυμνάσιο. Και αυτό είναι η αρχή, γιατί μετά θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Κατερίνη να μιλήσουμε με τον Χρήστο. Ο Χρήστος είναι ένας 14χρονος συγγραφέας, Χρήστος Στατσιόπουλος, ο οποίος θα είναι εδώ το Σάββατο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την προσωπική του εμπειρία σχετικά με τον εθισμό του στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο αυτό, δεν σταμάτησε στο να καταλάβει ότι έχει εθιστεί το παιδί από το διαδίκτυο. Όχι μόνο το σταμάτησε όλο αυτό, αλλά έγραψε και παραμύθι, το πετράδι της ζωής. Αυτά προς το τέλος της εκπομπής για να σας βάλω λίγο στο κλίμα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε να κλείσουμε λίγο την ενότητά μας. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και πρέπει να τα προλάβουμε κιόλας. Εδώ βλέπω στη Μέση Ανατολή γίνεται ένας χαμός πάλι. Εντάξει τώρα, είναι που θα τελείωνε ο πόλεμος, δεν το συζητώ, απίστευτη κατάσταση. Μάλιστα, εντάξει, είναι στο κόκκινο ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Η Τεχεράνη μάλιστα χτύπησε αμερικανική βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στο Μπαντάρ Αμπάς. Ανακοίνωσε κιόλας την επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση μετά το χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε στρατιωτική εγκατάσταση, που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον απειλούσε την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ένας χαμός με λίγα λόγια. Πάμε στις γεννήσεις όμως, πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο, για να δω, Έντουαρντ Μπένες, Τσέχος πολιτικός το 1884. Ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος συγγραφέας, γεννήθηκε το 1908. Έγινε διάσημος για τη σειρά κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων του πράκτορα James Bond, με το πρώτο, το Καζίνο Ρουαγιάλ, να κυκλοφορεί το 1953. Είχε, λέει, ο ίδιος υπηρετήσει στην υπηρεσία ο Φλέμινγκ. Πάτρικ Ουάιτ, Αυστραλός συγγραφέας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1912. Ο πρώτος από τη χώρα του, Αυστραλός, που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1973. Και μάλιστα ο Ουάιτ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αγγλόφωνους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Συνεχίζω και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Βικέρς, Αμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Η πιο χαρακτηριστική της εμφάνιση υπήρξε στην ταινία «Πάθος και αίμα». Το 1925 γεννήθηκε. Η Έλενα Σουλιώτη, Ελληνίδα υψήφωνος, γεννήθηκε το 1943. Έχει αλλάξει το κορμί. Ο Γιώργος Λιάγκας, Ελλήνας παρουσιαστής, γεννήθηκε, τηλεπαρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός και δημοσιογράφος, γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Κώστας Μεντρινός, Ελλήνας ποδοσφαιριστής, το 1985. Κάμερον Μπόις, Αμερικανός ηθοποιός, το 1999. Ποιοι φεύγουν σαν σήμερα από τη ζωή, ποιοι έφυγαν. Αν Μπροντέ, Αγγλίδα συγγραφέας, έφυγε το 1849. Ιωάννης Πολέμης, Έλληνας συγγραφέας και θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, έφυγε το 1924. Γιώργος Καρατζόπουλος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής, έφυγε το 1981. Ο Θεόδωρος Καλκάνης, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 1989. Ο Φώτης Πολυμέρης, Έλληνας τραγουδιστής, έφυγε το 2013. Η Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα συγγραφέας, το 2014. Ο Ντίκ Κουάξ, το 2018.

1988 ήταν νεοζηλανδός αθλητής και ο Jens Christian Schou, δανός γιατρός ήταν, τιμημένος με βραβείο Νόμπελ Χημίας το 1997, έφυγε σαν σήμερα το 2018. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Γιατί έχουμε την επικαιρότητα. Έχουμε τα πρωτόσελιδα των εφημερίδων. Έχω και εσάς με τα μηνύματά σας που πρέπει να τα διαβάσω.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να στείλω έτσι μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε βλέπω εδώ κόσμο και κοσμάκι που μου έχει γράψει μηνύματα. Παντελή, καλημέρα, Εγκαρές. Πάνο, καλημέρα, Ία. Μαράκι, καλώς την αγαπία Καρτεραδιώτησα, Ειρηνο Παρασκευούλα, Πύρανθος. Νάκη Βαρβαρούλα, η Πυραιό Κατσιναριώτησα. Νάκη Ελενίτσα, Νάκη Ανούλα, η Βοθονιάτησα. Η Χριστίνα, ο δάσκαλός μου. Καλημέρα, κύριε Αντώνη. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Πού είσαι, Πινελόπη, πού είναι η Πάτρα σήμερα. Θωμά, Ρενούλα, πού είστε. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε πολύ λίγο, δεν θα καθυστερήσω καθόλου. Εσείς μείνετε εδώ, εννοείται ότι είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Ελευθερία Αρβανιτάκη από τα παλιά. Μα πάλι με φοβίζουν όλα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς, σας βλέπω. Δεσποινούλα, πού είσαι? Και μετά μου παραπονιέται, λέει, σβή στην απουσία, σβή στην απουσία. Μπα, δεν νομίζω. Και άλλη απουσία. Βαγγέλη, γράφε, απουσία, Δέσποινα. Η συμμαθήτριά μου είναι αξιώτησα, μου κάνει κάτι κόλπα τελευταία πάλι επίσης. Θα λάβω τα μέτρα μου. Όχι, σας προειδοποιώ. Αλλά λάβετε και εσείς τα μέτρα σας. Το καλό που σας θέλω, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Και πηγαίνετε να, ή μάλλον πάρτε ένα τηλέφωνο πρώτα. Ή αν θέλετε πηγαίνετε και από εκεί. Δεν θα σας καλοδεχτούν τα παιδιά. Ω, πάρτε τηλέφωνο πρώτα, πάρτε τηλέφωνο. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Εδώ τα παιδιά τα όμορφα. Που κάνουν θαύματα, πιστέψτε με. Που βάζουν στόχους και τους πετυχαίνουν. Ξέρω εγώ, ένας και ένας είναι, μία και μία. Γνώρισα μια κοπέλα, ρε παιδιά, της προάλλες. Πόπο, αστέρι, αστέρι μιλάμε. Αυτή είναι έτοιμη για πρώτο αθλητισμό, σας το λέω να το ξέρετε. Κατερινούλα, καλημέρα. Λοιπόν, αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου έχει ιδρυθεί το 2019, παρακαλώ. Μετράμε έτσι αρκετά χρόνια. 7 χρόνια στην Άξο. Το σκοπευτήριο ξέρετε που βρίσκεται. Είναι στη Σκοτεινή Ποταμιά. Θα μου πείτε τώρα Σκοτεινή Ποταμιά. Πού είναι αυτό? Έλα τώρα που δεν ξέρεις πού είναι η Ποταμιά. Πηγαίνοντας προς Ποταμιά θα δείτε πινακίδα μεγάλη. Δεξιά, στα δεξιά του δρόμου. Θα ακολουθήσετε το δρόμο και θα βρεθείτε σε ένα χώρο ο οποίος θα γίνει δεύτερο σπίτι σας. Γιατί? Γιατί περνάς καλά. Στο σπίτι σου δεν περνάς καλά? Πολύ καλά περνάς. Και εκεί λοιπόν, δεύτερο σπίτι σου, με τα παιδιά τα υπέροχα, με την παρέα μας, με το καφεδάκι μας, με τις όμορφες τις στιγμές μας, με το κοινωνικό μας ρεπορτάζ και φυσικά με τον αθλητισμό μας πάνω απ' όλα. Μαθαίνουμε πώς να χρησιμοποιούμε το μέσο άθλησης. Έχουμε τους εκπαιδευτές πάνω από το κεφάλι μας, δεν μας αφήνουν να κάνουμε λάθος ποτέ. Μας μαθαίνουν πώς πρέπει να κρατάμε το μέσο άθλησης και με ποιο τρόπο το στόχο απέναντι θα τον πετύχουμε σε κάθε περίπτωση. Και έρχεται έτσι λοιπόν η ώρα. Αυτός πρέπει να είναι εθισμός. Ο αθλητισμός, εκεί πρέπει να εθιζόμαστε. Και γενικότερα και τα παιδιά στον αθλητισμό. Ας εθιστούμε. Πάρτε ένα τηλέφωνο, βρε παιδιά, να σας δώσουν πληροφορίες τα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου, να γίνετε κι εσείς μέλος της ομάδας μας, γιατί και εγώ μέλος της ομάδας είμαι. 6974-484407 ή στο email asonaxu@gmail.com. Πάρτε τηλέφωνο, στείλτε μήνυμα στο Viber, στο WhatsApp, SMS, μπορείτε να στείλετε τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Σας περιμένουν με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί αυτή η ομάδα θέλουμε να μεγαλώσει κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά. Άντε πάμε και για την επόμενη διοργάνωση, ε. Σκοποβολής, ε.

Θα μας τρελάνει συμπέθερε, έτσι. Θα μας τρελάνεις. Καλό στον Παντελή, καλημέρα στα υπέροχα παιδιά που είναι στα. Τι κάνουνε, ψεκάζουνε, για κάτσε να δω. Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό. Αυτό είναι ψεκαστήρα, είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω κιόλας. Καλημέρα στους δύο Γιάννηδες, στον Αντώνη, στον Μάρκο, στο Θείο, στο Θείο, στον Αμπελώνε και στο Λευτέρη βεβαίως, ο οποίος δεν ξέρω, τρώει μάλλον. Δεν μου έχει στείλει καλημέρα ακόμα. Τρώει.

0: στη φωλέτα.
1: Άντε να διαβάσουμε κανένα πρωτοσέλιδο τώρα, να δούμε. Σας είπα μόνο το τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Καλά, περιττώ να σας πω ότι γίνεται ένας και αν ανοίξατε, αν είδατε δελτία ειδήσεων χθες το βράδυ, φαντάζομαι, Αλέξης Τσίπρας, αυτό, τα παρελκόμενα της παρουσίασης του κόμματος, ελάς το είπε το κόμμα, όλα όσα συνέβησαν, ξέρετε, τώρα αρχίζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι να φωτίζουμε την είδηση. Η είδηση αρχικά είναι ότι παρουσιάστηκε το κόμμα, αυτό το πολιτικό εγχείρημα, το νέο πολιτικό εγχείρημα, τέλος πάντων, του πρώην πρωθυπουργού, να μην τα ξεχνάμε αυτά, του Αλέξη Τσίπρα. Ωραία. Μετά αρχίζουμε να φωτίζουμε τις ειδήσεις. Τέτοια κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Επιδόματα 27 στον αριθμό που επηρεάζονται από τις αλλαγές με το Μητρό Παροχών και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Να, ένα θέμα που επίσης αξίζει τον κόπο να το δούμε στη συνέχεια. Εδώ ο Σκαριόλο είναι ο προπονητής της Real. Λέει ότι υποστήκαμε, λέει, αδικία στον τελικό της Eurolink και το είδε όλη η Ευρώπη. Αντέδρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η αδικία έγινε, δεν μπορώ να κάνω σαν στροφοκάμιλος και να βάζω το κεφάλι στην άμμο αρνούμενος να το αναγνωρίσω. Αυτό υποστήριξε ο προπονητής της Real Madrid. Τώρα να σας πω την αλήθεια, εγώ επειδή είδα τον αγώνα δεν είδα αδικία. Τώρα... τέλος πάντων, θα δούμε γιατί λέει ότι αδικήθηκε η Ρεάλ.
0: Να φτάσω βιάστηκα με μια βαρκούλα και ένα γλάρο για μπαριέρα.
1: Τι έκανε πάλι αυτός ο Τζόκοβιτς, ρε παιδί μου, τι έκανε στο Ρολάν Γκαρος. Ένας απίστευτος πόντος και χορός, αλλά Μάικλ Τζάκσον. Και μιας και με λέω για τον Μάικλ Τζάκσον, να σας πω ότι σήμερα, από σήμερα μάλλον, στο Συνένάξος έχουμε Μάικλ Τζάκσον. Χθες ολοκληρώθηκε η εβδομάδα της ταινίας «Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα 2». Πήγα την είδα. Ναι, εντάξει, κοίτα τώρα να δεις, η πρώτη ταινία ήταν για μένα καλύτερη, ήταν σαφώς καλύτερη, δεν το συζητώ. Μέριλ Στρίπ απίστευτη για μία ακόμα φορά, εντάξει, ό,τι και να κάνει αυτή η γυναίκα, respect. Αν Hathaway, λίγο διαφορετική από την πρώτη ταινία, λίγο διαφορετική όχι στην όψη, στο ρόλο τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, οκ, okay, μία καλή ταινία θα έλεγα, αλλά τώρα δεν συγκρίνεται με το ένα, κατά την άποψή μου. Να, είναι ράιδες, τι κάνουν. Πριν από τα πρωτοσέλιδα, τι κάνουν οι νεράιδες, παιδιά, γιατί κάνουμε και μαθήματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Νεράιδες ξυπνούν και τρώνε πρωινό. Πλένουν τα δόντια τους και βγαίνουν στα δάση.
1: Φιάφι, φιάφι, φιάφιζουνε.
0: Βοηθάνε
1: τα παιδιά
0: να ανέβει στο βουνό.
1: Έτσι, μπράβο.

Οι νεράιδες φορούν φορέματα λευκά. Τα μαλλιά τους πλέκουνε παράξενες πλεξούδες. Τραγουδάνε στα ποτάμια άσματα γλυκά. Και τις κάποιες

ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Έχω πιάσει κουβεντούλα εδώ πέρα τώρα, δεν σας ξέχασα. Έχω πιάσει κουβεντούλα. Πάω λίγο να δω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δω τι γράφει σήμερα η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της. Τι διαβάζω εδώ. Α, μάλιστα. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Επίσης, μία μουσική καρτ ποστάλ από τον Paul McCartney. Μάλιστα. Ένα θέμα που φιλοξενείται στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Τι να σπουδάσω στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι προκλήσεις. Να, ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα. Πώς επηρεάζεται η επιλογή σπουδών σε ένα τοπίο που αλλάζει ραγδαία. Οι ειδικοί εξηγούν τις προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη σημασία της ενημέρωσης, καθώς όπως σημειώνουν, βλέπουμε άγνοια σε σχέση με τις ανάγκες της εποχής και αγγυλώσεις των γονιών που σπρώχνουν, λέει, στα παραδοσιακά επαγγέλματα. Μάλιστα.
1: Ήταν πια χαλασμένη.
0: Για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. 720 εκατομμύρια το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ορών και δομές φιλοξενίας. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Με ευθεία απειλή εναντίον της Ελλάδας από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας. Κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στο Αιγαίο η Άγκυρα. Αλίμονο. Ο Υπουργός λοιπόν ανέφερε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Πόσα βάσιμες και έολες περιγράφει τις δηλώσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τις εντάσεις στο πλαίσιο, της προσπάθειας μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Μάλιστα. Αλίμονο τώρα, δεν νομίζω ότι εκπλήσεται κανείς, έφυγε την καρέκλα, όχι. Λοιπόν, στα νέα. Συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό, κινούμενη άμμος. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκο, μονόδρομο στο στοίχημα, η Δελφίνη, ο διμέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Και ελπίδα, Μαρία Καριστιανού δηλαδή, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεόνασμα. Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση. Ο Θαπατέρο απειλεί για τον Σάντσεφ. Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού. Συνεχίζω και πάω στην απογευματινή. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Κυριάκος Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε για τον Μπολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding. Και Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμμια της αριστεράς. Μάλιστα. Eurostat, κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι ότι οι Έλληνες και καλά είναι, θυμάστε τι έλεγε ο Ντάισελμπλουμ. Θα θυμάστε, γιατί εγώ δεν τα έχω ξεχάσει. Φαντάζομαι ούτε κι εσείς. Αυτό το παραμύθι ότι οι Έλληνες δουλεύουν λιγότερο από όλους και είναι τεμπέληδες και αυτά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, είναι παραμύθι. Είναι παραμύθι. Ναι, οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από σχεδόν, εδώ λέει, από όλους τους Ευρωπαίους. Αλλά γίνεται και ανάλυση. Στο πόσες ώρες εβδομαδιαίως δουλεύει ένας Έλληνας εργαζόμενος σε σχέση με έναν εργαζόμενο μιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, δεν δουλεύουν λίγο οι Έλληνες. Μην τρελαθούμε τώρα. Και μη σας πω ότι ξεφεύγουμε και από το ωράριο εργασίας. Όχι, μη σας πω. Δεδομένο κι αυτό. Δεδομένο. Διότι στη Γερμανία σου λένε, ξέρω εγώ, θα δουλεύεις 8 ή 9 ή 10 ώρες, αλλά είναι 10 ώρες. Αυξάνουν, λέει, το ωράριο εργασίας οι Γερμανοί και από 40 ώρες την εβδομάδα θα το πάνε, λέει, στις 45-48, αν δεν κάνω λάθος. Και λένε 48, Πάω στην απογευματινή απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Αυτό στην απογευματινή. Αυτό το. Ναι, το είδαμε καλά. Αυτό πάμε. Στουρνάρα, εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Ρυθμίσεις μη σύμφωνες με το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο βλέπουν οι οργανώσεις. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι, πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωρά ακάθεκτα στα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Και κυβέρνηση, μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Παρουσίαση του ιστορικού ταξιδιωτικού οδηγού για τον Δουσουέ σε Ρούμελι Άγραφα. Πάω στον ελεύθερο τύπο και κλείνω. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί σήμερα δεν έχουμε χρόνο να πούμε πολλά. Είπαμε, έχουμε κουβεντούλα να κάνουμε. Τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Ο ενεργειακός επιθεωρητής, ο κ. Χριστοδουλίδης, αναλύει τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες, η πιστοποιημένη λειτουργία του μετασχηματισμού, οι ειδικές μπρίζες και οι βασικές διατάξεις προστασίας. Η εγκατάσταση από ειδικούς μπορούν να τοποθετηθούν και σε ταράτσες ή πέργολες. Έκδοση κομισιών, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Έλα μου, τι έχουμε. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032. NASA, το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού στη Σελήνη. Πάμε φεγγάρι, πάμε, πάμε. Λοιπόν, αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Μιας και είμαστε στα 9 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Να πάρω μια ανάσα, να πιω μια γουλιά καφέ σας, να πάτε στο φούρνο, λέγω Γιάννια. Να πάτε. Να πάρετε το καφεδάκι σας, να πάρετε το χυμό σας. Να πιείτε τη σοκολατίτσα σας, αν θέλετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας, τέλος πάντων. Να φάτε μια γραβιερόπιτα, να φάτε μια τυρόπιτα, να φάτε μια σπανακόπιτα. Ωραία. Μια μπιφτεκόπιτα. Αυτά προς το μεσημέρι. Να φάτε ένα γλυκάκι, ένα κρουασάν από την πρώτη μέχρι την τελευταία μπουκιά σοκολάτα. Να φάτε αυτά τα ωραία που είναι μελωμένα, που είναι τσουρεκάκια και είναι μελωμένα τόσο όσο και έχουν γέμιση κρέμα και από πάνω βύσσινο, γλυκό βύσσινο. Να πάρετε αυτά τα ωραία τα παξιμαδάκια σε διάφορες γεύσεις, τα κουλουράκια σε όλες τις εκδοχές, λαϊδιού, πορτοκαλιού, τι να πρώτο θυμηθώ, κανέλας. Να πάρετε τσουρεκάκι ωραίο αφράτο. Να πάρετε κουλουράκι Θεσσαλονίκης όπως παίρνει ο Νίκος ο φίλος μου. Να πάρετε ένα γλυκό, μια μπουενόπιτα, μια καριδόπιτα. Να πάρετε σιροπιαστά, να πάρετε σοκολατόπιτα. Σταματάω τώρα. Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος. Στο μιούτ πάλι μου λέει το ραντάρ. Καλημέρα Μαρινό. Καλημέρα Παναμαρίτη, σε λέω, ξύπνησες, σοπάτε.

Κώστας και ο φίλος μου ο Γιώργης. Γιώργη, έχεις πάρει απουσίες αυτές τις μέρες. Ο άλλος ο Γιώργης από. Όχι, εσύ Γιώργο από την Αυστραλία. Όχι, όχι. Ο άλλος ο Γιώργος από τη Σκάλα, Λακωνίας. Όλο κάνει κόλπα και κόμψες.

στο Πασαλιμάνι. Μαρίνο, καλημέρα, καλημέρα ξανά. Κατά πράσινο κερατσίνι. Τι τρώμε σήμερα, παιδιά? Σήμερα είναι Πέμπτη. Τι να κάνω σήμερα? Λοιπόν, το βρήκα τι θα κάνω. Θα πάω στο My Market και θα πάρω τα μπιφτέκια. Τα μπιφτέκια που θα βρείτε στο ψυγείο όπως μπαίνετε. Περνάτε, βλέπετε μπροστά σας στο δεξί σας χέρι το μανάβικο. Θα ξαναγυρίστε στο μανάβικο. Πηγαίνετε όμως ντουγρού τώρα στο ψυγείο που είναι ευθεία μπροστά σας. Ευθεία στο τέλος του διαδρόμου. Εκεί θα βρείτε καλαμάκια, σουβλάκια έτοιμα για ψήσιμο. Θα βρείτε κάτι μπριζόλες, ρε παιδί μου, μοσχαρίσχες, χοιρινές από διάφορα μέρη τέλος πάντων του κρέατος. Μοσχάρι, ξέρω εγώ, νουά, μοσχάρι, ξέρω εγώ, διάφορα. Θα βρείτε μπιφτέκια έτοιμα πλασμένα, κάτι τεράστια μεγάλα μπιφτέκια, και κοτόπουλο και μοσχαρίσια και μπέργκερ. Μιλάμε πεντανόστιμα, αν δεν τα έχετε δοκιμάσει. Ευκολία, δεν το συζητώ. Τα παίρνεις, τα βάζεις στο φούρνο που έχεις αγοράσει από τη Μήλε, τα ψήνεις και είσαι εξαιρετική νοικοκυρά και μαγείρισα. Προσθέτεις και κάτι, δύο πατατούλες, ξέρω εγώ, λίγο ριζάκι, λίγο πιλαφάκι, λίγο. Μια χαρά θα βγει η μέρα, καλέ, μια χαρά θα βγει. My Market, σου λέω, έχει τα πάντα, σου λύνει τα χέρια. Έτοιμα φαγητά να τα ρίξεις στο φούρνο κατευθείαν, να ψηθούν και να βγεις σας προπρόσωποι. Αλλά ξαναγύρνα στο μανάβικο τώρα, γιατί εκεί θα βρεις φρούτα και λαχανικά, όλα φρεσκότατα από τους δικούς μας τους μπαξέδες. Delicatessen προϊόντα. Τα κρέατα δικά μας, έτσι, είναι Άξο Σμιτ και δεν συμμαζεύεται. Κάτι προϊόντα υπέροχα, κάτι που δεν τα ήξερα καν. Δηλαδή, μα είναι και τοποθετημένα έτσι στα ράφια που λες εδώ πέρα τι. Α, βιολογικά έχουμε εδώ. Για να δω, για να τσεκάρω, για να τσεκάρω. Πας λίγο παρακάτω, να το στάντ με τις σοκολάτες, τις περίεργες. Λες, τι σοκολάτες είναι αυτές? Μα δοκίμασε και θα δεις. Δοκίμασε. Δεν το συζητώ για τις τιμές, δεν το συζητώ, θα το καταλάβεις φεύγοντας από το σούπερ μάρκετ. Επίσης, να μην ξεχάσω να σας πω, να προμηθευτείτε το φυλάδιο, αυτό που βγαίνει κάθε μήνα στο My Market, στα My Market, γιατί δεν είναι ένα το σούπερ μάρκετ. Να προμηθευτείτε λοιπόν το φυλάδιο για να ξέρετε λίγο και τα υπόλοιπα, δηλαδή τις τιμές, τη διαφοροποίηση, να τις δείτε και τις προσφορές. Είναι σημαντικό αυτό και να μην το αγνοείτε το φυλάδιο του My Market, ανανεώνεται κάθε μήνα. Τρία σημεία αναφορά. Το ένα, στο δρόμο που στο Λουκάκι, που πάμε προς το Λουκάκι, όχι στο Λουκάκι, που πάμε προς το Λουκάκι, προς τα χωριά δηλαδή. Στο αριστερό μας χέρι, που είναι το μεγάλο πρατήριο της ΕΛ, ακριβώς δίπλα. Το βλέπετε μπροστά σας. My Market, και έχει και ένα τσεκ δίπλα. Νι, τσεκ, μάλιστα. Εδώ είμαστε. Το δεύτερο στην Αγία Θεοδοσία, μεγάλη χάρη της που γιορτάζει και αύριο, απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Το τρίτο στην Εθνική Τράπεζα και προσεχώς, θα έχουμε και παραλιακά My Market, διότι τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Δουλεύουμε για σας, λένε στο My Market, δηλαδή για μας. Το δικό μας σούπερ μάρκετ, δεν είναι? Έτσι πρέπει.

Λοιπόν, επιστρέφω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακούσετε σε λίγο, γιατί ξαναλέω στην ραδιοφωνία Κυκλάδων τι ραδιοφωνία Κυκλάδων προτιμούν οι καλύτεροι για να έτσι επικοινωνήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Ακούστε λοιπόν το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί σε λίγο. Αμέσως μετά θα επιστρέψω για να σας πω λίγα κάποια πραγματάκια εδώ που σχετίζονται με τα δικά μας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας σήμερα, γιατί όπως σας είπα, μετά θα έχουμε κουβεντούλες να κάνουμε. Με μία κυρία και ένα γλυκύτατο παιδί, 14χρονο παιδί, με αφορμή την ημερίδα που θα γίνει το Σάββατο εδώ στην Άξο και που σχετίζεται με το brain on brain και τη δύναμή του στα παιδιά. Λιγότερη οθόνη, περισσότερο μυαλό είναι το σύνθημα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά με την κυρία Κοβάτσου και με το Χρήστο τον Κοτσιόπουλο στην συνέχεια. Θα σας βάλουμε στο κλίμα ουσιαστικά του τι θα παρακολουθήσετε γονείς και παιδιά στην ημερίδα αυτή που θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται στο πρώτο γυμνάσιο. Θα τα πούμε αναλυτικά.

0: έρχεται η γιορτή του ψαρά στο Κουφονήσι. Χαμός θα γίνει πάλι φέτος. Τριάντα του Μάη, το Σάββατο, δηλαδή μεθαύριο. Αχ, αυτή η Κέρος, αχ, αυτός ο Σύλλογος, αχ, αυτή η Στέλλα, και αυτή η Μαρία και αυτός ο Παναγιώτης. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω. Θα σας τα πω όλα, θα σας τα πω. Και 31 του μήνα πάμε μονή, δεν ξεχνιόμαστε παιδιά, έτσι. 31 του μήνα πάμε μονή. Πάμε, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
4: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ένα παραμυθάκι τώρα.
1: Ωραία μπηγόνια πάντως, ωραία μπηγόνια. Πολύ ωραία λουλουδάκια και πολύ όμορφες γωνιές που έχει η Αθήνα και μου τη στέλνει εδώ η φίλη μου η Δέσποινα. Ναι, όντως η Αθήνα είναι όμορφη, κακά τα ψέματα. Έχει όμορφες γωνιές, αρκεί να ψάχνουμε να βρίσκουμε αυτές τις γωνιές. Όπως κάνει η νονά μου που πήγε και έψαξε και στη Σαντορίνη, πού τη βρήκε τώρα, πώς το τράβηξε, την τράβηξε αυτή τη φωτογραφία. Αλλά δείτε ομορφιά όμως, μπείτε στο διαδίκτυο, μπείτε στα social media, στο Facebook και στο Instagram να δείτε που έκλεψα πάλι φωτογραφία. Να δεις κάτι έβλεπα πριν από λίγο που σχετίζεται με το θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο, αλλά ναι ρε παιδί μου, αφού θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Ακούστε τώρα, είναι σημαντικό όμως αυτό, πρέπει να το πούμε. Το σκρολάρισμα, λέει, είναι το τσιγάρο της εποχής. Πώς τα κινητά προκαλούν αϊπνία στα παιδιά και οι τρομακτικές τους συνέπειες. Η εικόνα ενός εφήβου που χαζεύει ασταμάτητα στο κινητό του αργά τη νύχτα έχει γίνει πλέον συνηθισμένη στα περισσότερα σπίτια. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια δεν επηρεάζει μόνο τις ανάγκες και τις ώρες ξεκούρασης, αλλά μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στη μάθηση, στη συμπεριφορά και στην ψυχική υγεία των νέων. Υπάρχει μια έρευνα στις ΗΠΑ έγινε και έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς εφήβους χρησιμοποιούν το κινητό τους ως και μία ώρα ή και περισσότερο, μεταξύ της 10 το βράδυ, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Τις σχολικές ημέρες αυτό, έτσι. Παράλληλα, πάνω από τους μισούς παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποιούν το κινητό τους ακόμα και μέσα στη νύχτα, ανάμεσα στα μεσάνυχτα και στις 4 τα ξημερώματα. Υπάρχουν συστάσεις από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και Αμερικανικής Ακαδημίας και από την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου που αναφέρουν ότι οι έφηβοι χρειάζονται 8 έως 10 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Κάτι που φαίνεται να γίνεται ολοένα δυσκολότερο στην εποχή των social media και της συνεχούς συνδεσιμότητας. Ο ύπνος λοιπόν χάνει τη μάχη από την οθόνη. Φυσικά υπάρχουν επιπτώσεις στη μάθηση και στην συναισθηματική ισορροπία των εφήβων. Σας βάζω λίγο στο κλίμα γιατί σχετίζεται αυτό, αυτή η έρευνα που διαβάζω τώρα και τα, όλα αυτά που σας λέω, σχετίζονται, έγιναν και πειράματα, έτσι, πείραμα, ένα πείραμα που έγινε το 2013, έφηβοι ηλικίας, λέει, 14 με 17 ετών, κοιμούνταν για μία εβδομάδα μόλις 6,5 ώρες τη νύχτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου δήλωσαν ότι τους διακατήχε περισσότερο άγχος, θυμός, σύγχυση, κόπωση σε σύγκριση με τις ημέρες επαρκούς ύπνου. Όσο λιγότερο κοιμάται ένας έφηβος, τόσο πιο ευερέθιστος γίνεται. Οι γονείς το διαπιστώνουν εύκολα, φυσικά, στην καθημερινότητά τους. TikTok λοιπόν, Instagram, YouTube κρατούν ξύπνιους τους εφήβους. Αφιερώνουν οι έφηβοι τον περισσότερο χρόνο τους σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, ψυχαγωγίας, gaming και μουσικής. Κατά μέσο όρο, περνούν 33 λεπτά κάθε βράδυ σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το YouTube, το TikTok και δεν συμμαζεύεται. Αυτές οι εφαρμογές, λένε οι ειδικοί, δεν καθυστερούν μόνο την ώρα του ύπνου, αλλά αυξάνουν και τη διέγερση του εγκεφάλου. Πρέπει να μείνουμε αυτό και παίζουν ρόλο και οι γονείς, έτσι. Παίζουν ρόλο οι γονείς, σαφώς και παίζουν ρόλο και υπάρχουν και αυτά τα, πώς τα λένε, τα lockbox για τα κινητά. Επιμένουν οι ειδικοί ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στους εφήβους. Η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από ολόκληρη την οικογένεια. Είναι αυτό που λέμε ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Θα ξαναλέω, έπρεπε να τα αναφέρω αυτά γιατί σχετίζεται το θέμα με αυτά που θα συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Κοβάτσου και με τον 14χρονο Χρήστο, ο οποίος είχε εφιστεί στην οθόνη. Και το κατάλαβε, παιδιά. Το κατάλαβε. Θα μας πει λοιπόν τι έκανε για να ξεφύγει από όλο αυτό και τι τον ενέπνευσε να γράψει ένα παραμύθι, το πετράδι της ζωής. Θα μας τα πει με λίγα λόγια σήμερα στην εκπομπή και το Σάββατο θα τον ακούσουμε από κοντά στην ημερίδα αυτή που θα γίνει στο πρώτο γυμνάσιο. Θα σας τα πω στη συνέχεια.
2: Μου γράφεις δεν θα έρθεις για διακοπές.

0: μεγάλες με.
1: Τι θέλετε, μαντό τουρνάρα 24 ώρες. Θα ζεις τουρνάρα.
0: Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά. Και ύστερα παιχνίδι.
1: 24 ώρες, 24 ώρες. Non-stop, στουρνάρα. Ναι.
0: Να
1: συμπέθερε, ναι.
0: Αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα με κάνει.
1: Ο Γιώργος λέει θα ξαναδώσω εξετάσεις το Σεπτέμβριο. Άνετο σε βλέπω, Γιώργο μου, άνετο σε βλέπω. Πρόσεξε καλά και μη μαγριεύει σε μένα. Μη μαγριεύει σε μένα και θα σε κόψω και το Σεπτέμβριο. Πρόσεξε καλά. Έχει πάρει 800 απουσίες.

0: Λοιπόν, ο Μαρίνος τυπικός, τυπικότατος, λέει ότι σήμερα στο τραπέζι παίζει χοιρινό, κοκκινιστό με ρύζι ή με πατάτες, θα δω, λέει, θα το τσεκάρω. Μα ίσως λέει να το κάνουμε με κοκκινιστές πατατούλες μέσα, έτσι, αυτό. Έτσι είναι η Σαντορινιά η πανηγύρι. Αυτό ξέρει ο Μαρίνος, παιδί μου, ξέρει.
1: Παίρνεις χάρτινο, φίλοι, το χρόνο σου μετράς για το φτυχίο.
0: Σας είπα που πάμε να πάρουμε το φούρνο που λέγαμε πριν ότι θα ψήσουμε αυτά που θα πάρουμε από το My Market, έτσι. Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία, μη λέτε.
1: Το τουρκο στήμο και...
0: κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, Μιχάλη Μαρούλη, της οικογένειας Μαρούλη. Είναι και ο Στέλιος εκεί, ρε παιδί μου, αυτό το παιδί. Κάθε τρεις και λίγο είναι, περνάει με κάτι κατσαβίδια στα χέρια, με κάτι αυτά, με από εδώ, από εκεί, μιλάει στο τηλέφωνο, μιλάει με... Γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και αυτό είναι, το έχουν κάνει σημαία στη μήλη της Νάξου. Σου λέει, κάτσε τώρα, παιδί, περίμενε, εδώ ο άνθρωπος μας εμπιστεύτηκε, τον εμπιστευτήκαμε κι εμείς, εννοείται. Υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όταν κάνεις παροχή υπηρεσιών πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, δηλαδή να μπεις σε ένα κατάστημα, στη μήλη, και να πεις ποια είναι η ανάγκη σου, να καταλάβουν την ανάγκη σου, να σε προμηθεύσουν με αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι, όχι κάτι περιττό, ούτε κάτι λιγότερο. Και έτσι να χτιστεί, να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό ακριβώς κάνουν στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη, εδώ στη Μήλε, στην Οδό Κοντολέοντος, Γιώργο. Στην Οδό Κοντολέοντος, ο δρόμος που ξέρετε όλοι σας οδηγεί στο λιμάνι, ακριβώς από πάνω είναι και το στούντιο. Περάστε να μου πείτε και εμένα μια καλημέρα. Ντε, περάστε.
1: Μακριά σου μια.
0: Για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες είναι εξαιρετικές, μία και μία. Για όλα αυτά που θα βρείτε στο κατάστημα της Μήλε και που δεν περιμένατε ότι θα βρείτε και που θα σας λύσουν τα χέρια στην καθημερινότητά σας. Όλες οι εταιρείες πραγματικά με εγγύηση. Άκου τώρα, ψυγείο Λίπιερ, λέει, με 10 χρόνια εγγύηση. Τι άλλο, δηλαδή όταν σου δίνει εταιρεία 10 χρόνια εγγύηση, τι περιμένεις, ότι δεν θα είναι καλή η συσκευή, μην τρελαθούμε. Για επαγγελματικά προϊόντα τα οποία τα παντρεύεσαι για μια ζωή. Για όλη την υπηρεσία που ακολουθεί όλα αυτά, διότι έχουμε και σέρβις. Πού θα πας χωρίς σέρβις? Σου λέω εγώ τώρα, δεν, αλλά σου λέω, μία στο εκατομμύριο να είμαστε σίγουροι, ρε παιδί μου, τυχαίνει, μια στραβή, ξέρω εγώ, μια ψιλοζημιούλα. Δεν έχεις σέρβις? Εννοείται πως έχεις. Και είναι εδώ, στη Μήλε της Νάξου, το καλύτερο κατάστημα, 800 χρόνια πια. Όλοι ξέρουν ότι αν θέλεις κάτι καλό, κάτι ποιοτικό, θα πας στη Μήλε. Για περάστε μια βόλτα, παρακαλώ πολύ, να κάνετε την έρευνά σας, να δείτε και τον καινούριο χρόνο πως τον έχουν φτιάξει και την καινούργια κολεξιόν. Να δείτε τι ωραία πράγματα έχουμε στη Μήλε. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, φεύγω. Α, όχι, πριν φύγω μισό λεπτάκι, κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θα προλάβω να πω άλλα πράγματα, αλλά αυτό πρέπει να το πω και... Όχι, πρέπει, επιβάλλεται. Λοιπόν, στις 31 του μήνα ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Πάμε στη Μονή, στην πλάτσα της Μονής, στη συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης για το νέο παιδί της Νάξου που δίνει καθημερινά τη δική του δύσκολη μάχη. Από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, η πλάτσα της Μονής θα μετατραπεί σε έναν τόπο συνάντησης, αγάπης και προσφοράς. Μουσική, φωνές, παρέες και όλοι εμείς που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για έναν κοινό σκοπό. Να βοηθήσουμε τον νεαρό συμπολίτη μας στην προσπάθεια που καταβάλει. Γιατί τοπικές επιχειρήσεις, φορείς, καλλιτέχνες, μουσικά σύνολα, όλοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Θα έχει ποτό, θα έχει αγαθά, θα έχει φαγητό, οι εθελοντές θα είναι εκεί και ευτυχώς είναι πολλοί. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν και οι προσφορές βεβαίως για την οικονομική ενίσχυση του φίλου μας, που ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλο, πάμε να το αποδείξουμε για μία ακόμα φορά στη Μονή στις 31 του Μάη.

0: Λοιπόν, επιστρέφω και φεύγω ευθύς αμέσως. Σας έχω ενημερώσει από νωρίς το πρωί για μία συζήτηση, που, όχι, δύο συζητήσεις που θα κάνουμε σήμερα, δύο κουβεντούλες, για ένα θέμα που ομολογουμένως μας αφορά όλους. Έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με το μέλλον αυτού εδώ του τόπου, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλοι μας συμπεριφορές περίεργες. Θα το έλεγα περίεργες, δεδομένου του ότι έχει μπει στη ζωή όλων μας η τεχνολογία και τα social media. Θα πραγματοποιηθεί μια ημερίδα αυτό το Σάββατο στις 30 του μήνα στις 6 το απόγευμα στο πρώτο γυμνάσιο. Την πρωτοβουλία έχει πάρει ένα κέντρο ξενών γλωσσών. Θα μας τα πει σε λίγο η κυρία Κοβάτζου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και το όλο θέμα έχει να κάνει με τις δυνατότητες των παιδιών, τη δημιουργικότητα, τη σωστή ανάπτυξη του νου και το brain o brain. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής θα καλημερίσω ευθύς αμέσως την κυρία Δέσποινα Κοβάτσου. Καλημέρα σας, κυρία Κοβάτσου.
1: Καλημέρα, μαντό μου, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι θέματα αυτά τα οποία δεν πρέπει να τα αφήνουμε στην άκρη σε καμία περίπτωση. Δεδομένου του ότι αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, κυρία Κοβάτσου, το βλέπουμε καθημερινά. Βλέπουμε παιδιά να κάθονται σε πλατείες. Στην επαρχία το έχουμε αυτό το καλό ακόμα. Και να κοιτάνε μια οθόνη, ένα κινητό.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στην ψηφιακή εποχή αυτή που ζούμε πλέον, το κινητό, ο υπολογιστής, τα social media είναι ουσιαστικά η επιμήκυνση του χεριού των παιδιών. Αντί να ασχολούνται με αυτό που εμείς είχαμε κάποτε, την πολυτέλεια, τη γειτονιά, ξέρω εγώ, τώρα πλέον τα παιδιά είναι όλη την ώρα ίντερνετ, διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί τελείως η επικοινωνία, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να τα πάρουμε λίγο. Βασικά, επειδή θα τα δούμε το Σάββατο, θα τα ακούσουμε το Σάββατο όλα αυτά που θα γίνουν, τα πολύ σημαντικά αυτά που θα υποθούν. Θέλω απλά να μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Καταρχάς, τι είναι το brain of brain, για να καταλάβουμε.
1: Το brain είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα παγκοσμίως, το οποίο του έχει απονεμηθεί το βραβείο Guinness. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα ολιστικής ανάπτυξης των παιδιών, όπου μέσα από αυτό το πρόγραμμα και με τη χρήση τεχνικών νοερής αριθμητικής και ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, υπάρχει δυνατότητα να ενισχυθεί η συγκέντρωση, η μνήμη, η αυτοπεποίθηση και η δημιουργική σκέψη των παιδιών. Mm-hmm. Κάτι το οποίο, όπως είπαμε, εκλείπει δυστυχώς από τα παιδιά της σημερινής γενιάς.
0: Ναι. Επειδή εσείς το γνωρίζετε και έχετε την εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, υπάρχουν παραδείγματα παιδιών που είδατε πραγματικά να αλλάζουν και να αλλάζουν σημαντικά μέσα από αυτό το πρόγραμμα?
1: Να σας πω, αυτός ήταν και ο λόγος που μαζί με την κυρία Καραγιάννη, που έχουμε αναλάβει το Brain on Brain στις Κυκλάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Να πούμε και το φορέα, την πρωτοβουλία, ποιος την πήρε, κυρία Κοβάτσου, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών.
1: Ναι, την πρωτοβουλία εννοείται για την ημερίδα.
0: Ναι, γενικότερα για όλη αυτή τη δράση.
1: Ήταν η ιδέα βασικά δική μου, γιατί βλέποντας, βασικά να σας πω τη μαύρη αλήθεια, επηρεάστηκα πάρα πολύ από μια live εκπομπή που έπαιζε τις τηλεόραση με τα μεσονύχτιες ώρες, όπου είδα ένα παιδί που είναι και ο καλεσμένος της ημερίδας, ο Χρήστος Τατσιόπουλος, ένα 14χρονο αγόρι, το οποίο μοιράστηκε live τον εθισμό του πάνω στο διαδίκτυο, και ήταν απίστευτο να ακούσω από το στόμα ενός παιδιού τον εθισμό που βίωσε ο ίδιος και την έλλειψη επικοινωνίας με την οικογένειά του, την απομόνωση, το ότι ήταν κλεισμένος περίπου 2 μήνες non-stop, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, και πώς μέσα από τη σωστή καθοδήγηση των γονέων του κατάφερε να βγάλει τελείως οποιαδήποτε μορφή οθόνης από το σπίτι του και από τη ζωή του, σε σημείο να φτάσει το παιδί να γράψει ένα δικό του παραμύθι, που δεν έχει βέβαια καμία σχέση με τον εθισμό, λέγεται το τετράδι της ζωής.
0: Ναι.
1: Και το αφιέρωσε στον αδερφό του, προκειμένου να γεφυρώσει το χάσμα της επικοινωνίας που προκλήθηκε από τον εθισμό του παιδιού στο ίντερνετ.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που μας περιγράφεται. Συγγνώμη, κυρία Κοβάτσο. Είναι συγκλονιστικό. Και είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι ένα παιδί 14 ετών, θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Χρήστο στη συνέχεια της εκπομπής, ένα παιδί 14 χρονών αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Αντιλαμβάνεται το πρόβλημα.
1: Βέβαια, εδώ να επισημάνουμε ότι παίζει και καθοριστικό ρόλο και η οικογένεια.
0: Εννοείται.
1: Και όλος ο κύκλος, γιατί δεν είναι και εύκολο ένα παιδί από μόνο του να καταλάβει το πρόβλημα εντός εισαγωγικών που υπάρχει.
0: Ναι,
1: αν δεν υπάρχει σωστή καθοδήγηση.
0: Παίζει ρόλο η οικογένεια και φυσικά παίζουν ρόλο και οι άνθρωποι, οι ειδικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν προς, οι επιστήμονες εννοώ, έτσι. Οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, στην ημερίδα αυτή που θα παρακολουθήσουμε το Σάββατο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, στις 6 το απόγευμα στο πρώτο γυμνάσιο.
1: Σωστά,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Θα έχουμε και ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι θα μιλήσουν για όλο αυτό, ο καθένας από τη δική του...
1: Ναι, αυτό πραγματικά με συγκλώνησε, γιατί ήταν τρομερή ανταπόκριση των θεραπευτών της τοπικής κοινωνίας που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη ημερίδα. Και αυτός είναι και ο στόχος μας, δηλαδή να ενωθεί η γνώση όλων μας, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή βάση υποστήριξης για τα παιδιά και τις οικογένειες του νησιού μας.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι... Θα καταφέρουμε, πιστεύω, να μεταφέρουμε το μήνυμα.
0: Εσείς ίσως είστε εκπαιδευτικός, κυρία Γκοβάτσου. Μέσα από τη δουλειά σας, γιατί έρχεστε σε επαφή καθημερινά με παιδιά, τα παιδιά σας μιλούν για τα προβλήματά τους, για τα θέματα αυτά, για το διαδίκτυο.
1: Αυτό που εκπλήσει και εμένα και τις συνεργάτηδες μου είναι ότι πολλές φορές τα παιδιά θα έρθουν πολύ πιο κοντά στον εκπαιδευτικό από ό,τι στο γονέα. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι έχεις πετύχει και το στόχο σου σαν εκπαιδευτικός. Έχει χτίσει μια σχέση επικοινωνίας. Άπαξ και υπάρχει επικοινωνία και σύνδεση και χημεία με το παιδί, ξέρεις ότι θα έρθει και ο δεύτερος στόχος, που είναι και η μάθηση. Γιατί εντάξει, μάθηση δεν μπορεί, ότι θα πάρεις ένα USB stick και θα το βάλεις στον εγκέφαλο του παιδιού και ξαφνικά
0: όχι,
1: θα μάθει να μιλάει.
0: Θέλει δουλειά όλα.
1: Άρα, αν υπάρχει μια χημεία και μια σωστή επικοινωνία, ξέρεις ότι έχεις κερδίσει το στόχο σου. Και έχουμε δει ότι πολλές φορές τα παιδιά σου ανοίγονται πολύ πιο εύκολα, με αποτέλεσμα να λες: OK, σήμερα δεν κάναμε μάθημα, κάναμε ψυχοθεραπεία.
0: Είναι καλύτερο αυτό, νομίζω. Είναι καλύτερο.
1: Αλλά και αυτό το πρόγραμμα είναι.
0: Νομίζω ότι...
1: Απλά εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι ο δύσκολος ρόλος είναι όταν μετά θα πρέπει να βρεις το διπλωματικό τρόπο να τα μεταφέρεις και στο γονέα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα και ο γονέας πρέπει να είναι ενήμερος για τους προβληματισμούς των παιδιών.
0: Κάποια στιγμή μου είχε κάνει εντύπωση η φράση μιας φίλης, εκπαιδευτικού επίσης, συναδέλφου σας, η οποία μου είχε πει ότι δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολο είναι να προσπαθείς να καταλάβεις από την αλλαγή της συμπεριφοράς ενός παιδιού, όταν ένα παιδί, ας πούμε, είναι υπερκινητικό και ξαφνικά το βλέπεις να είναι ήρεμο, να αλλάζει κάτι. Ή το αντίθετο. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο δύσκολο είναι να προσπαθείς να καταλάβεις τι μπορεί να συμβαίνει στο παιδί και να του εκμεύσεις με τρόπο διακριτικά πράγματα για να μπορέσεις να το βοηθήσεις. Ισχύει αυτό.
1: Εδώ εμείς που είμαστε ενήλικες δεν έχουμε βρει τον τρόπο.
0: Έλατε.
1: Και δυσκολευόμαστε και δουλευόμαστε. Και πόσο μάλλον όταν γίνεσαι γονέας ή όταν είσαι εκπαιδευτικός, δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα manual που να σου λέει 1, 2, 3, αυτά είναι τα βήματα.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει καθαρά στην κρίση του ενήλικα που έχεις να κάνεις. Δεν θα βάλω δηλαδή μόνο. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει καθαρά στην κρίση του ενήλικα που έχεις να κάνεις. Δεν θα

0: Αφήνα, ακούμε τα παιδιά. Τα παιδιά πολλές φορές θέλουν να μας μιλήσουν.
1: Θεωρώ ότι η γενιά του σήμερα, η δική μας εποχή, είμαστε λίγο πιο διαβασμένοι και λίγο πιο κοντά στα παιδιά μας. Και το βλέπουμε κιόλας από το ρόλο των πατεράδων, που πλέον οι μπαμπάδες του σήμερα, χωρίς να θέλω να φανώ ρατσίστρια ή ότι κάνω διακρίσεις στα φύλλα, αλλά βλέπουμε ότι και οι ίδιοι γονείς, οι ίδιοι πατεράδες, ας πούμε, παίζουν πολύ πιο ενεργό ρόλο από τους μπαμπάδες του χθες. Άρα θεωρώ ότι κατά ένα μέγιστο βαθμό έχουμε καταφέρει να έχουμε μια επικοινωνία με τα παιδιά και να είμαστε λίγο πιο κοντά και να τα ακούμε.
0: Ναι.
1: Ίσως όμως βέβαια πολλές φορές και οι παραπάνω πληροφορίες να κουράζουν λίγο ή να κουράζουν εμάς τους ενήλικες, γιατί όσο πιο πολλά ξέρεις δυστυχώς τόσο πιο πολύ αγχώνεσαι, τόσο πιο πολύ προβληματίζεσαι, αλλά μέσα από τον προβληματισμό βελτιώνεσαι.
0: Τελικά
1: όλο καλύτερος, αναγνωρίζεις τα λάθη σου.
0: Ναι. Τελικά όλο αυτό είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του παιδιού, έχει να κάνει και με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, εκεί θέλω να καταλήξω. Και θέλει ιδιαίτερο χειρισμό. Και ο ρόλος των εκπαιδευτικών σαφώς είναι πάρα πολύ δύσκολος και πάρα πολύ σημαντικός. Για να συνοψίσουμε, η ημερίδα θα γίνει το Σάββατο, έτσι.
1: Η ημερίδα θα γίνει το Σάββατο, 30 του μήνα, στις 6 ώρα το απόγευμα στις 6 ώρα το απόγευμα στο πρώτο γυμνάσιο. Θα είναι αρκετοί θεραπευτές και γιατροί. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να τους αναφέρω.
0: Βεβαίως.
1: Θα είναι, τους αναφέρω αλφαβητικά, προκειμένου δεν θέλω να έχω καμία παρεξήγηση με κανέναν συνάδελφο και θεραπευτή. Είναι η κυρία Γιαννοπούλου Αναστασία, που είναι ψυχολόγος παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Θα είναι η κυρία Καραγιάννη Λουκία, η οποία είναι λογοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στη φωνοθεραπεία και επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Ειδικών Θεραπείων Μιλόδεντρο. Η κυρία Κουνάδη Κατερίνα, που είναι φιλόλογος και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στις τεχνολογίες πάνω στην εκπαίδευση και είναι συνεργάτιδα του Κέντρου, το Σπίτι της Μάθησης της κυρίας Αθηνάς Βορεάκου.
0: Ναι.
1: Εν συνεχεία θα είναι η κυρία Κουτάτζη Κυριακή, που είναι επίσης ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και ιδιοκτήτρια του χώρου ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής ψυχοσύνθεσης. Εν συνεχεία θα είναι η κυρία Μαυρίδου Μυρτό και η κυρία Νικολάου Βασιλική, οι οποίες είναι λογοθεραπεύτριες και επιστημονικές συνεργάτηδες του Κέντρου Θεραπείων Έργου Αξίας, που ανήκει στην κυρία Αντωνία Φραγκουλοπούλου. Η κυρία Πρεβόλη Σοφία, που είναι κοινωνική λειτουργός και ειδική παιδαγωγός στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Αστερόφος. Η κυρία Στεφανάκη Δέσποινα, ψυχολόγος παιδιών, εφήβων, ενηλίκων, επίσης επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Θεραπείων Αστερόφος.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Μπουγιούκα Παρασκευή Μαρία, που είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος, που θα μας δώσει μια πιο ιατρική επιστημονική προσέγγιση. Και κατά κλείδι είναι η κυρία Τσακυρίδου Κατερίνα, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια ενηλίκων, παιδιών και εφήβων.
0: Ωραία, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι η μερίδα αυτή, η δράση αυτή απευθύνεται σε γονείς, αλλά και σε παιδιά.
1: Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων αναφερόμαστε στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και είναι τιμή μας που ο Χρήστος δέχτηκε να έρθει στο νησί, γιατί θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικό να τα ακούσουν τα παιδιά από το να ακούσουν
0: τα παιδιά
1: από το στόμα ενός παιδιού τον ίδιο προβληματισμό που μπορεί να ζουν, αλλά δεν θέλουν να αποδεχτούν, ειδικά όταν τα ακούν από έναν ενήλικα.
0: Ναι.
1: Αλλά εννοείται ότι είναι τιμή μας να έρθουν και οι γονείς, δεν το συζητάμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, Σάββατο 6 το απόγευμα, πρώτο γυμνάσιο στην Άξο, εδώ. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και μας αφορά όλους. Και είναι πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα αφήνουμε για αύριο. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αν θέλουμε, γιατί διάβαζα πριν από λίγο μία έρευνα που έγινε στην, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγγλία, για το πόσο εθισμένα είναι τα παιδιά στο διαδίκτυο και πόσες ώρες περνάνε μπροστά στην οθόνη και μάλιστα το βράδυ, που αυτό κλέβει από τον ύπνο τους. Κλέβει χρόνο από τον ύπνο τους. Ναι, ναι. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά.
0: Και θα τα πούμε.
1: Θα είναι χαρά μου. Καλή
0: να είστε
1: συνέχεια.
0: Καλά, να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή καλημέρα. Συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια.

Λοιπόν, να θυμίσω για μία ακόμα φορά το Σάββατο. Σήμερα είναι Πέμπτη, μεθαύριο λοιπόν, το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο πρώτο γυμνάσιο. Μία ημερίδα η οποία σχετίζεται με τις δυνατότητες των παιδιών, τη δημιουργικότητα, τη σωστή ανάπτυξη του νου και τη σημασία του brain-o-brain στη συγκέντρωση, τη μνήμη και την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Είναι θέματα αυτά τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε, παιδιά. Πρέπει να τα βλέπουμε. Απευθύνεται σε γονείς, απευθύνεται σε παιδιά. Μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο, θα μιλήσουμε και με τον Χρήστο. Ο Χρήστος, λοιπόν, που μας ανέφερε και η κυρία Γκοβάτσου, ο Χρήστος, ο οποίος είναι ένα 14χρονο παιδί, ο Τατσιόπουλος, και ο οποίος θα μας μιλήσει για το παραμύθι «Το πετράδι της ζωής». Όταν ο Χρήστος συνειδητοποίησε ότι είχε απομονωθεί, ότι είχε αποξενωθεί, ότι είχε επηρεαστεί από όλο αυτό που το λέμε οθόνη, το λέμε social, το λέμε δεν ξέρω πώς το λέμε, έτσι. Όταν το συνειδητοποίησε, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Γκοβάτσου, ότι παίζει ρόλο και η οικογένεια, αποφάσισε να αφιερώσει κάτι στον αδελφό του, από τον οποίο, με τον οποίο είχε χάσει χρόνο. Και έγραψε ένα βιβλίο, ένα παραμύθι, «Το πετράδι της ζωής». Ο Χρήστος θα είναι εδώ το Σάββατο και καλό θα ήταν να τον ακούσουμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή, πέρασα τη θολή γραμμή.

ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Καιρό περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει.

ανάσα. Σε απάτητα μου κουπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, τη ψυχή μου τα διαμάντια. Στάθηκαν σε σταυροδρόμια. Αερικά με μαστιγούσαν. Έφτασαν στις γη.

0: γραciosità.
1: Μα τι χαρούμενο παιδί είναι αυτό που ακούω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο Χρήστος, ο Τατσιόπουλος, ο οποίος είναι αυτή την ώρα που μιλάμε στην Κατερίνη και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε κοντά μας το Σάββατο εδώ στην Άξο. Χρήστο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Είναι μεγάλη μας τιμή που μιλάμε μαζί σου. Για αυτήν
2: είναι
1: την...
2: μεγάλη τιμή που μιλάω μαζί σου.
1: Να είσαι καλά. Πολύ γλυκό παιδί. Πάρα πολύ γλυκό παιδί. Χρήστο, θέλω να πούμε δύο λόγια, αν και θα τα πούμε και από κοντά το Σάββατο, πραγματικά. Για αυτή σου την εμπειρία. Διαβάζω, ακούω, μίλησα πριν από λίγο και με την κυρία Δέσποινα την Κοβάτσου, ότι έγραψες ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι που το ονόμασες το Πετράδι της Ζωής. Θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα και να σε ρωτήσω γιατί το ονόμασες έτσι, το Πετράδι της Ζωής. Ποιο είναι το Πετράδι της Ζωής, Χρήστο?
2: Το Πετράδι της Ζωής για μένα είναι ένα στόχος, ένα όνειρο καλύτερα, γιατί πιστεύω πως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο και μπορεί να είναι διαφορετικό για τον καθένα, διαφέρει ανά κάθε άτομο. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι που θέλουμε τόσο πολύ να πετύχουμε, για το οποίο δουλεύουμε καμιά φορά και όλη μας τη ζωή. Για μένα ήταν να ακουστεί η φωνή μου, να βοηθήσω τον κόσμο γύρω μου και να με σέβονται όσοι μου μιλάνε. Και μέχρι τώρα είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ και το πετυχαίνω αυτό.
1: Αυτό που είπες πριν από
2: λίγο. Ο λόγος όμως που ονομάστηκε το Πετράδι της Ζωής στο βιβλίο μου ήταν επειδή μιλάει για ψυχή αδερφών που μέσα από περιπέτειες μαθαίνουν το πραγματικό νόημα της ζωής και ήθελα να δείξω πως οι σχέσεις και ειδικά οι σχέσεις με τον αδερφό σου και την οικογένειά σου είναι τόσο πολύτιμες όσο και ένα πετράδι.
1: Αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι το όνειρο με το στόχο μπορεί να είναι δύο διαφορετικά πράγματα, να ξέρεις ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα και για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις τώρα, δίνουν πανελλαδικές. Νομίζω ότι ναι, είναι πολύ σημαντικό. Χρήστο, ήσουν κατά κάποιο τρόπο εθισμένος στο διαδίκτυο, ήσουν πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη, ένιωσες, το κατάλαβες, πότε το κατάλαβες, σε ποια ηλικία το κατάλαβες ότι αυτό ενδεχομένως δημιουργεί πρόβλημα, σου κάνει κακό, αποξενώνει από την οικογένειά σου, από τον αδελφό σου?
2: Καταρχάς, όχι κατά κάποιον τρόπο, κατά κάθε τρόπο είμαι εθισμένος, γιατί με τον καιρό άρχισε να αλλάζει την συμπεριφορά μου, άρχισα να θυμόμαι πιο εύκολα, να βγάζω νεύρα που έχουν γονείς μου και το κυριότερο να μαλώνω περισσότερο για άσκοπους λόγους με τον αδελφό μου.
1: Ο αδελφός σου μικρότερος ή μεγαλύτερος?
2: Ο αδελφός μου είναι 3 χρόνια μικρότερος.
1: Μικρότερος, ναι.
2: Ναι, είναι 11 τώρα. Εγώ με τον Μιχάλη, τον αδερφό μου, μαλώναμε αρκετά, είναι αλήθεια. Και όσο έπαιζε ακόμα περισσότερο, αυξανόταν αυτή η ένταση. Οπότε, εφόσον οι γονείς μου είδαν πως δεν μου έκανε καλό μετά από καιρό που συνέχιζε να γίνεται χειρότερο, αποφάσισα να μου κόψουν το διαδίκτυο από το σπίτι. Και να μου δείξουν ουσιαστικά πως το διαδίκτυο δεν είναι το παν και πως η ζωή είναι εκεί έξω και όχι μπροστά από την οθόνη μου.
1: Άρα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο οι γονείς σου, η οικογένεια, έτσι. Σου πέρασαν με τέτοιο τρόπο.
2: Θα σας το θέσω έτσι. Χωρίς τους γονείς μου, αν δεν έβαζαν δηλαδή πόδι οι γονείς μου και μου άλλαζαν ουσιαστικά αυτή την κακή μου συνήθεια, νομίζω δεν θα μιλούσα εδώ σήμερα.
1: Χρήστο, πιστεύεις ότι σήμερα οι γονείς γενικότερα, μιλάω τώρα, όχι για τους δικούς σου γονείς συγκεκριμένα,
2: ναι.
1: Οι γονείς γενικότερα καταλαβαίνουν τι βιώνουν τα παιδιά, ιδιαίτερως της δικής σου ηλικίας, στο διαδίκτυο και γενικότερα τους προβληματισμούς των παιδιών τους αντιλαμβάνονται? Έχουν μάθει οι μεγαλύτεροι, εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε μάθει να σας ακούμε σας τα παιδιά?
2: Θα σας πω την αλήθεια. Οι μεγάλοι θέλουν να μάθουν και το πώς τα βλέπουν τα παιδιά καμιά φορά, το πώς ένα παιδί μπορεί να σκεφτεί κάποιες καταστάσεις, γιατί όχι η νοημοσύνη, το μυαλό του παιδιού είναι εντελώς διαφορετικό από το μυαλό του ενήλικα, γιατί ακόμα έχει και τη φαντασία και είναι και ακόμα πιο αθώο και δεν ξέρει κάποια πράγματα τόσο καλά όσο ένας μεγάλος. Αλλά από την άλλη, οι μεγάλοι μπορεί να θέλουν να επιβάλλουν ένα μέτρο στα παιδιά, να τους πούμε ότι εύκολο είναι κόψτο, ότι σταμάτα να παίζεις σιγά το πράγμα, ότι σιγά τον εθισμό και αυτά. Απλά πιστεύω πως καμιά φορά υποτιμούν αυτό το είδος εθισμού. Κατά τη γνώμη μου, ο κάθε εθισμός θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται εισάξια. Γιατί ένα παιδί μπορεί ναι μεν να εθιστεί πιο εύκολα από έναν ενήλικα, αλλά και αυτό εθισμός ονομάζεται. Οπότε οι γονείς είναι, εγώ οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι οι γονείς είναι οι καθρέφτες των παιδιών και ότι οι γονείς πρέπει να δώσουν το παράδειγμα στα παιδιά ώστε αυτά να κάνουν αλλαγή. Γιατί καμιά φορά περιμένουν να αλλάξουν ενώ τους βλέπουν καθημερινά να είναι μπροστά από την οθόνη ενός υπολογιστή. Δηλαδή τώρα προς τους γονείς, τι νομίζετε ότι θα γινότανε άμα το παιδί σας βλέπει κάθε μέρα μπροστά από ένα κινητό ή μπροστά από μια τηλεόραση να παραμιλείτε κάποια πράγματα και να μην μιλάτε τόσο πολύ. Δεν θέλει να κάνει το ίδιο. Με αυτό το σχετικό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει συζήτηση, το πιο σημαντικό, και από τις δύο πλευρές. Να μιλάνε ο ένας με τον άλλο.
1: Χρήστο, πόσο δύσκολο ήταν από σένα να ξεφύγεις από όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση που βίωσες? Δηλαδή, πήρε κάποιο χρονικό διάστημα, έπρεπε να δεις κάποια πράγματα στην αρχή, να πας στο επόμενο στάδιο, στο επόμενο στάδιο.
2: Να σας πω πόσο εύκολο ήταν. Μία μέρα έτσι πως έπαιζα, απλά μου έβγαλαν εντελώς την κονσόλα από το σπίτι. Οπότε ήταν πανεύκολο να μην ξαναπαίξω.
1: Ήταν και λίγο βαρύ αυτό όμως, ήταν και λίγο βαρύ.
2: Ναι, ήταν βαρύ. Αλλά αυτό πήγα να πω ότι παρόλο που ναι η κονσόλα έφυγε, η ιδέα της κονσόλας ακόμα ήταν εμφυτευμένη στο μυαλό μου. Οπότε ακόμα το σκεφτόμουν και ακόμα ήθελα να παίξω και ακόμα ήταν ο μόνος τρόπος συσσαγωγικά στο μυαλό μου.
1: Αντέδρασε σε όλο αυτό.
2: Να διασκεδάσω στον ελεύθερο μου χρόνο. Αλλά μετά από δύο μήνες, τους οποίους άρχισα και λίγο σκεφτόμουν περισσότερο, και συνήλθα, ας πω καλύτερα, από αυτή την περίοδο αδράνειας, όπως μου αρέσει να με αποκαλώ, συνειδητοποίησα πως για ό,τι συνέβη έφταιγα εγώ και πως ήταν για το καλύτερό μου να μην έχω την κονσόλα μέσα στο σπίτι. Η οποία, να σας το πω από τώρα, ναι τώρα υπάρχει μέσα στο σπίτι, παίζω ακόμα, αλλά η διαφορά είναι πως τώρα πια παίζω με μέτρο.
1: Με μέτρο, αυτό. Χρήστο, όλο αυτό εσύ το μετέτρεψες σε δημιουργικότητα. Η ιδέα της συγγραφής πώς προέκυψε?
2: Από πολύ μικρή ηλικία η μητέρα με μίμησε στον τρόπο της γραφής και μου έδειξε ουσιαστικά ότι η γλώσσα δεν είναι ο μόνος τρόπος να εκφραστώ. Με λίγα λόγια ότι άμα καμιά φορά δεν νιώθω τη δύναμη να της μιλήσω για κάτι που θέλω, μπορώ να της γράψω. Και μαζί της έκανα κόμικ, μικρές ιστοριούλες, εκθέσεις, παραγράφους, σε ένα τετραδιάκι που μου έπαιρνε. Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί από τότε έμαθα ότι η λογοτεχνία είναι για να είσαι ελεύθερος και είναι κάτι το οποίο με εκφράζει.
1: Βλέπω συνέχεια σε όλο αυτό, Χρήστο. Βλέπω συνέχεια.
2: Ναι, οπότε έχοντας αυτό ως σκεπτικό, ήθελα να γράψω μια ιστορία στους γονείς μου για τη δικιά μου οπτική του όλου θέματος και για το πώς πέρασα εγώ ουσιαστικά αυτό το σενάριο. Γιατί καμιά φορά ξεχνάμε πως μια ιστορία έχει πάντα δύο πτυχές. Και είναι σημαντικό να γνωρίζεις και τις δύο, αν θέλεις να έχεις σωστή κρίση. Οπότε έπρεπε και αυτοί να ξέρουν το πώς το είδα κι εγώ. Και έτσι νομίζω είναι που δημιουργήθηκε και το βιβλίο.
1: Τα παιδιά της ηλικίας σου, οι συνομήλικοί σου, που φαντάζομαι τα συζητάς μαζί τους αυτά τα πράγματα, πώς το διαχειρίζονται όλο αυτό, πώς το αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται όλο αυτό, το δικό σου σκεπτικό, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι?
2: Κοιτάξτε, όλοι τα αντιλαμβάνονται. Κανένα παιδί δεν είναι λιγότερο νοήμων από το άλλο για να μην καταλάβει τίποτα. Δεν μιλάω και τόσο... δεν μιλάω και για κάτι τόσο περίεργο προς τα παιδιά, γιατί όλοι περνάνε από αυτό, ίσως μέσω του κινητού, μέσω του τάμπλετ, μέσω κάτι, οπότε είναι οικείο για αυτούς. Τώρα το πώς το βγάζουν προς τα έξω είναι άλλη ιστορία, γιατί εντάξει, δεν τα εκφράζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο και νομίζω μπορείτε να το καταλάβετε.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Ο καθένας έχει διαφορετικό χαρακτήρα, το αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα και αντιδρά διαφορετικά
2: αλλά
1: σε διάφορα ερεθίσματα.
2: Είναι όλοι, είμαι πολύ τυχερός, είναι
1: αλήθεια. Καταρχάς, η οικογένεια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και είσαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί άκουσα αυτά που είπες πριν από λίγο για τη μαμά, για τη συγγραφή, όλα αυτά. Είσαι πάρα πολύ τυχερός και εσύ και ο αδελφός σου. Το μάθημα που πήρες από όλη αυτή την ιστορία, το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες, με λίγα λόγια, από αυτή την εμπειρία, ποιο είναι?
2: Αυτό που, το μάθημα που πήρα από αυτή την εμπειρία, το μάθημα που πήρα ήταν ότι τα μια φορά κανένα όνειρο δεν είναι μεγάλο και κανένας ονειροπόλος μικρός, και πως πάντα υπάρχει κάποιος εκεί για να σε αγαπάει. Απλώς πρέπει να ψάξεις το σωστό σημείο για να το βρεις. Γιατί για το πρώτο ειδικά, και εγώ ήμουν ένας ονειροπόλος που το όνειρό μου, το μεγάλο μου όνειρο, ήταν να μπορέσω να βγάλω την ιστορία μου προς τα έξω, η οποία εν τέλει με πράξεις καλοσύνης κατάφερε, πραγματοποιήθηκε. Και πως εφόσον σταμάτησα να παίζω, τα παιδιά με τα οποία... Επειδή ξεκίνησα να παίζω παιχνίδι για να μπω σε παρέες, νόμιζα ότι μου έκαναν παρέα μόνο επειδή παίζαμε μαζί το ίδιο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Εφόσον σταμάτησα να παίζω, συνέχισα να μου κάνουν παρέα. Και τότε ήταν που συνειδητοποίησα πως πάντα με αγαπούσαν και πάντα ήθελα να μου κάνουν παρέα. Δεν μου έκαναν παρέα επειδή παίζαμε το ίδιο παιχνίδι. Μου έκαναν παρέα επειδή με γνώρισαν, επειδή αγάπησαν
1: τον Χρήστο.
2: Τον Χρήστο που ήμουνα, ναι, τον εαυτό μου.
1: Ναι. Και...
2: Οπότε είμαι πολύ περήφανος που μπορώ και το λέω αυτή τη στιγμή.
1: Εμείς είμαστε περήφανοι για σένα, Χριστό. Πραγματικά είναι, μας συγκινείς με αυτά που λες.
2: Ευχαριστώ.
1: Και είμαι σίγουρη ότι το Σάββατο που θα είσαι εδώ στην Άξο, και είναι μεγάλη μας χαρά, θα συγκινήσεις και όλους όσοι βρεθούν σε αυτήν την ημερίδα, που θα είναι πάρα πολύ σημαντική, και ελπίζω να είναι πολλά παιδιά σε αυτή την ημερίδα.
2: Μακάρι, πραγματικά, και εγώ το εύχομαι, γιατί το target group μου είναι κυρίως παιδιά, αλλά και οι ενήλικες είναι καλό να το ακούσουν. Οπότε ναι, θα ανυπομονώ πραγματικά να βρεθώ εκεί πέρα κοντά σας. Και μακάρι, όπως είπατε, να μπορέσω έστω να αλλάξω ένα άτομο. Αυτό είναι.
1: Έστω και ένα άτομο.
2: Ένα άτομο να μπορέσω να αλλάξω.
1: Παίρνω μηνύματα, Χρήστο, με ρωτάνε ξανά πώς λέγεται το παραμύθι σου, το βιβλίο σου, και πού το βρίσκουμε, αλήθεια. Δηλαδή,
2: ναι, το Πετράδι της Ζωής, το βιβλίο μου, μπορείτε να το βρείτε παντού, σε όλα τα βιβλιοπολία στην Ελλάδα. Και εκεί πέρα, σε όποιο βιβλιοπωλείο ψάξετε, μπορούν να το κάνουν παραγγελία και να το φέρουν. Ούτως ή άλλως, άμα μπορέσετε να παρευρίσκεστε και το Σάββατο στην παρουσία,
1: είστε στην Άξο,
2: θα ήταν ακόμα καλύτερο, γιατί τότε θα μπορούσα να το υπογράψω και όλο αυτό το βιβλίο.
1: Ωραιότατα.
2: Οπότε βοηθάει πολύ.
1: Θα είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η βραδιά, Χρήστο, δεδομένου το ότι θα έχουμε την τιμή να έχουμε και τη δική σου παρουσία. Με το καλό να μας έρθει στην Άξο και να τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά και να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι.
2: Εννοείται. Αυτό δεν σταματάει ποτέ.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Με το καλό σε περιμένουμε στην Άξο.
2: Ευχαριστώ. Ναι, και εγώ ανυπομονώ να έρθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Θα σου αρέσει η Άξος. Έχεις έρθει ξανά?
2: Όχι. Πρώτη φορά, γι' αυτό ανυπομονώ.
1: Θα σου αρέσει πολύ η Άξος. Θα σου αρέσει πολύ. Και θα έχεις μεγάλη αγκαλιά από εμάς εδώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Εγώ.
0: Πήγα πάντα.
1: Εντάξει.
0: Γύρισα τον κόσμο. Με το νου και με τα
1: πόδια. Το παιδί αυτό με συγκίνησε.
0: Δύση και Ανατολή.
1: Αυτό το αγόρι, ο Χρήστος, με συγκίνησε, πραγματικά.
0: Χάθηκα.
1: Το Πετράδι της Ζωής. Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και το Σάββατο εδώ στην Άξο είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί θα τον έχουμε κοντά μας. Ελπίζω να ακούσατε πολύ από τους γονείς. Πάρτε τα παιδιά σας και πάμε το Σάββατο στο πρώτο γυμνάσιο, όπου θα έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε και αυτό το παιδί, το εκπληκτικό παιδί, το Χρήστο. Ένα μεγάλο μπράβο στην οικογένειά του. Ένα μεγάλο μπράβο στον ίδιο το Χρήστο, τον ονειροπόλο Χρήστο. Αυτά είναι τα όμορφα.
0: Σε πυκνά, παρθενά δάση. Σε έψαξα πάλι τα μυρουπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγούσαν. Έφτασα στις γης τη

αλήθεια ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

0: Λοιπόν, μήνυμα από το Χρήστο. Μηνύματα πολλά μας έστειλε σήμερα, μας έδωσε σήμερα για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, για τους στόχους. Όνειρο και στόχος μερικές φορές είναι διαφορετικά πράγματα, είπε ο Χρήστος. Ένα παιδί 14 ετών, το οποίο εθίστηκε στο διαδίκτυο, στις οθόνες, στα παιχνίδια και σε όλα αυτά, που νόμιζε ότι οι φίλοι του τον αγαπούσαν επειδή ακριβώς έκανε αυτό το πράγμα μαζί τους, παίζανε παιχνίδια. Και μόλις το σταμάτησε αυτό. Κατάλαβε ότι οι φίλοι του έμειναν κοντά του, όχι για αυτό το λόγο, αλλά επειδή είναι ο Χρήστος, επειδή αγαπούν τον Χρήστο. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα σας ζητήσω το Σάββατο στις 6 το απόγευμα να είστε στο πρώτο γυμνάσιο για να παρακολουθήσετε και τον Χρήστο και όλους τους υπόλοιπους ομιλητές αυτής της ημερίδας, η οποία οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και μπράβο σε αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Δέσποινα Κοβάτσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εντάξει, μας δίνει και εμάς την ευκαιρία μέσα από το ραδιόφωνο να περάσουμε κάποια μηνύματα. Γιατί ξαναλέω ότι η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο μεταφέρω την είδηση, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Δεν είναι μόνο μεταφέρω την είδηση, δεν είναι σχολιάζω την είδηση. Η δημοσιογραφία είναι και όλο αυτό που έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με την κοινωνία. Έχει να κάνει με το προσπαθώ, αν μπορώ να δώσω κάτι στον συνάνθρωπό μου, να προσθέσω κάτι, κάτι καλό.
1: Τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, τώρα με ανταλλάσσω εδώ μηνύματα με την κυρία Κοβάτσου. Η αλήθεια είναι ότι τον αγάπησα και εγώ χωρίς να τον έχω γνωρίσει τον Χρήστο. Η αλήθεια είναι εξαιρετικό παιδί, δηλαδή μια μεγάλη αγκαλιά. Μια μεγάλη αγκαλιά. Βεβαίως υπάρχει περίπτωση, Δεσποινούλα μου, εννοείται. Τώρα, ναι.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 7 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα, εντάξει, μπορεί να μην βάλαμε νησιώτικα, να μην έτσι ανταλλάξαμε στο τελευταίο ημίωρο πολλά μεταξύ μας, αλλά άξιζε τον κόπο πραγματικά και θα το ξανάκανα και θα το ξανάκανα να περνάμε τέτοια μηνύματα στον κόσμο.
1: Κάποιες σκοπές αραγές στέλνουν μηνύματα.
0: Τα παιδιά είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Επενδύουμε στα παιδιά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Εμείς μπορεί και να τα θαλασσώσαμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αλλά δεν πειράζει, μπορούμε να διορθώσουμε πράγματα. Ας το προσπαθήσουμε τώρα, ποτέ δεν είναι αργά. Να είμαστε κοντά στα παιδιά, να ακούμε τα παιδιά.

Λοιπόν, ετοιμάζομαι να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να στείλω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, που μας ακούνε, δεν σταματάνε να μας ακούνε, κάθε μέρα συντονίζονται πολύ σωστά στο Ράδιο Γαλαξίας εκεί, που αναμεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων. Θέλω να στείλω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στο Σικάγο, στη φίλη μας τη Μάρο που μας ακούει. Μια καλημέρα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, εδώ στην Ιταλία, στον Μπάρι που μας ακούει η Ρο, στη Βιέννη, στην Αυστρία που μας ακούει η Λίτσα, ο Ηλίας, η Αγγελικούλα. Να στείλω καλημέρα μεγάλη στη Γερμανία, βεβαίως η Κικίτσα, ο Φράνζ εκεί, η Άσονας, ο Γιώργος, η Ελένη, όλα τα καλά τα παιδιά. Στην Κύπρο, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, στη Ρουμανία, στα ανατολικά της χώρας εκεί ο φίλος μου ο Πέτρος. Ένας καλός χαμός κάθε πρωί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που από εδώ, από την Άξο, από τις Κυκλάδες, από το Αιγαίο, αλλά και από την Ελλάδα ολόκληρη, με συντροφεύσατε και σήμερα. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας βεβαίως για αύριο το πρωί. Ναι, για κάτσε όμως να ρίξω μια ματιά, μήπως έχει γίνει τίποτα συνταρακτικό, να σας το μεταφέρω μισό λεπτά. Στο κόκκινο οι σχέσεις Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντάξει, δεν εκπλήσομαι. Έχουμε έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν. Το νοσοκομείο λέει ότι δεν τίθεται θέμα λειτουργίας. Το Σωματείο Εργαζομένων ζητεί την αποδέσμευση του νοσοκομείου από την Γενική Εφημερία του Σαββάτου. Γενικά με τη γαστρεντερίτιδα τώρα τελευταία ακούω διάφορα και εδώ για την Άξο. Ας προσέχουμε λίγο περισσότερο, παιδιά. Δεν είναι τώρα για γαστρεντερίτιδα. Δεν είναι να χάσουμε άλλα κιλά. Έχω γίνει σαν ζουβλί. Μόνο η γαστρεντερίτιδα μου λείπε τώρα. Νομίζω πως κάπως έχω ξανά. Και βέβαια ο καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη. Εκεί έχουν χτυπήσει κάτι 35 άρια. Το υδράργυρος έχει χτυπήσει κάτι 35 άρια. Και βουτάνε στο Σικουάνα και στα Συντριβάνια. Ωραία λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να μην ξεχνάτε να ντύνεστε καλά. Να φοράτε το χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Να μην ξεχνάτε να είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Να μην ξεχνάτε ότι κοντά μας κάθε μέρα έχουμε συντροφιά τους καλύτερους, που δεν είναι άλλοι από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Από τον εξαιρετικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο φούρνο Λαγογιάννη, που βρίσκεται εδώ στην Άξο σε τρία σημεία, γιατί ανοίξαμε και στην Πλάκα, ανοίξαμε τη Μαγική Αυλή. Το My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου, 3 στον αριθμό, σε λίγο θα γίνουν 4. Και τον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, τα παιδιά που βάζουν στόχους και τους πετυχαίνουν. Να είστε λοιπόν καλά, να ανανεώσουμε για αύριο το πρωί. Να θυμίσω ότι το μεσημέρι στη μία θα είμαστε ξανά εδώ με τον Νικόδημο Τολιανό με την εκπομπή Κυκλάδες On Air. Σήμερα κατά 99,9%, γιατί ο άνθρωπος τρέχει να προλάβει τις υποχρεώσεις του, γιατί μείναν λίγες μέρες, έχουμε την Αυλή των Θαυμάτων, το θεατρικό, έτσι, Ιάκωβος Καμπανέλης. 4 μέρες θα ανέβει η παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν κατά 99,9% στις 1:30 θα έχουμε κοντά μας τον σκηνοθέτη, τον κύριο Θανάση Αντωνίου. Θα είναι κοντά μας να μας μιλήσει για αυτή την εξαιρετική παράσταση που θα παρακολουθήσουμε και την προσπάθεια των παιδιών, που πιστέψτε με, γιατί έχω παρακολουθήσει από κοντά πρόβες, πολλές πρόβες, είναι τα παιδιά ένα και ένα. Εξαιρετικοί. Δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, αλλά θα μπορούσαν να είναι. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Μαγιάτικες, ανοιξιάτικες καλημέρες με μια πάρα πολύ καλή διάθεση. Παρόλο που εδώ το κέντρο της Ερμόπολης είναι κομμένο και για να έρθουμε εδώ που είμαστε πρέπει να κάνουμε τη μισή σύρο, παρόλα αυτά όλα καλά και όλα ωραία εδώ μαζί σας στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM στέρεο. Να σας ενημερώσουμε, σήμερα είναι 5η, είναι 28 Μαΐου 2026. Μαζί σας κοντά σας η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τους τρεις μας τις ανοιξιάτικες μαγιάτικες καλημέρες μας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στην Άξο και στις Κυκλάδες. Κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας ψυξης θέρμανσης, ό,τι πιο τελευταίο υπάρχει, θα το βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης, κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση σε πολύ φτηνές τιμές. Πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνοτήρια ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ψυγειοκαταψύκτες. Μίλε, Αιγέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στο κατάστημα Μαρούλης. Και για ηλεκτρικές συσκευές, ελεύθερες, αντιχιζόμενες και ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση. Έναν υπέροχο πρωινό καφέ μας έχει φτιάξει η Αγερούλα με υπέροχα κουλουράκια, τον απολαμβάνουμε κάθε πρωί. Και έχει φέρει και ένα πανέμορφο κέικ, το οποίο μαζί το απολαμβάνουμε. Κέικ, κουλουράκια και πρωινός καφές. Εδώ στη μία και μοναδική ραδιοφωνία Κυκλάδων, στους 101,3 FM στέρεο. 37 χρόνια μαζί σας καθημερινά. Απολαμβάνουμε το πρωινό μας καφεδάκι, με τα κουλουράκια μας, με το κέικ μας, με το χαμόγελό μας και πάνω απ' όλα με την καλή διάθεση. Dum spiro spero, όσο ζω ελπίζω, έλεγαν οι αρχαίοι Λατίνοι. Θαυμάσια η Νάξος μας, δέστε την πορτάρα, τα παλάτια και τη γρότα, το κάστρο, την παλιά πόλη, την παραλία μας, τη Μυρτιδιώτισσα, η πανέμορφη είναι η Νάξος μας. Σήμερα 5η 28 Μαΐου 2026, για να πάμε στην ατζέντα της σημερινής ημέρας, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη και της Αγίας Ελικονίδας.

Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Μάξου ενημερώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις ψηφιακής μαστογραφίας την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που είναι εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, στο νοσοκομείο μας θα βρίσκεται γιατρός ακτινολόγος από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο για την εκτέλεση και τη διάγνωση των εξετάσεων. Οι ενδιαφερόμενες συμπατριώτισες αξιώτισες μπορούν να επικοινωνούν με το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας εδώ στη χώρα στο τηλέφωνο 2285-3-6632 καθημερινά από τις 8.30 έως τις 9.30 κάθε πρωί προκειμένου να προγραμματίσουν το 12 και 22 Ιουνίου λοιπόν οι εξετάσεις ψηφιακής μαστογραφίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Μάξου με ακτινολόγο από το Νοσοκομείο της Ήρου. Διακοδημέδες και αεροδιακομιδή ασθενών είχαμε από Αμοργό, Άνδρο, Πάρο, Κύθνο και Τίνο. Και πάμε στην Αμοργό μας για τα αμοργιανά νέα. Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Αλληλεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα είχε εκδοθεί η παρακάτω πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για θέματα αλληλείας. Μια καλημέρα στην πανέμορφη Αμοργό μας. Έτοιμα τα εξεταστικά κέντρα στην Άξο μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φώτης Μαυρομάτης, εύχεται δύναμη και επιτυχία στους υποψηφίους. Λίγο πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και φίλος της ραδιοφωνίας.

καλημέρα από Σκηνούσα, καλό πρωινό από Φολέγανδρο, μια καλημέρα από την αγαπημένη μας Άνω Σύρο, ευχαριστούμε τη φίλη Απανό Συριανή, καλημέρα από την αγαπημένη Νάουσα και μια καλημέρα από τις Λεύκες μας.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας έλικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: πάλι εδώ λοιπόν στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. 37 ολόκληρα χρόνια η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες. Μια καλημέρα στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου, το φίλο το Μάκη το Μαυρογιάννη. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο το Βαγγέλη τον Κατσαρά.
1: Μέσα στην Ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μ' αλλά...

0: κορίτσια.
1: Να ευχαριστήσουμε τη γιαγιά Φρασκούλα από Μύκονο. Ένας φίλος ακροατής από Εγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για τον δημαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Μια καλημέρα να στείλουμε στη βουλευτίνα μας και καλή μας φίλη, την Κατερίνα Τιμονογιού, στο πανέμορφο νησί της Μυκόνου. Καλημέρα στην Κατερίνα Τιμονογιού.

0: φίλος επίσης από Γαλάτσι. Καλημέρα στην Κατερίνα τη Μονογιού, τη βουλευτή μας. Καλημέρα και στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καθημερινά μου λέει ακούμε Ραδιοφωνία Κυκλάδων διαδικτυακά και εδώ στο Γαλάτσι. Καλημέρα για όλο τον κόσμο, για όλους τους ομογενείς μας. Καλημέρα για τους ομογενείς μας στην Αμερική, στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, την Οκεανία.
1: Της ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του. Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
0: Μαζί μας πάντα το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι. Κλιματιστικά μοντέρνα, σύγχρονα, σε φτηνές τιμές. Κλιματιστικό για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός του κλιματισμού στην Άξο και στις Κυκλάδες είναι ο Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22 85 0 22 588, 6944 358 933 και 6970 355 535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδες Live.gr. Το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δική του τηλεοπτική εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδή της αδημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Επίσης με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του ενάντια στην κυβέρνηση, ενάντια στους δήμους, την περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιες αρχές. Ο Λόγος Εσάς, η νέα εκπομπή που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου, με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Κυκλάδες Live.gr, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber. με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που ελέγχει την τοπική εξουσία, που είναι απέναντι στους άρχοντες.
5: Γιατί στο γαλάζιο το όνειρο της να ξέρα τι βλέπει και γελά.
0: Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, Σαντορίνη στο τραπέζι επίδομα για λιμενικούς. Και ιατρείο σταθερά μετά από κρίσιμη συνάντηση. Αποκαλύπτει λοιπόν το kikladeslive.gr πρώτο θέμα η Σαντορίνη, σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο την καθημερινότητα των στελεχών του λιμενικού σώματος στη Φύρα, όσο και την ασφάλεια στο παλιό λιμάνι των Φυρών, στέθηκαν, λέει, στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη μεταξύ της Ένωσης Λιμενικών Νοτιοανατολικού Αιγαίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φύρας και του Ιδρύματος Λούλας και Ευάγγελου Νομικού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες με τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμενικών Νίκο Σιγάλα να συζητά με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θύρας Γιώργο Νομικό και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Λούλας και Ευάγγελου Νομικού Αρτέμι Καφούρο θέματα που αφορούν τις ανάγκες των στελεχών του Λιμεναρχείου Θύρας. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr, Πάρος SOS για τα πράσινα σημεία. Νάξος δωρεάν εξετάσεις ψηφιακής μαστογραφίας στο νοσοκομείο Νάξου. Σύρος, υπομονή κοντεύουμε για το μεγάλο έργο που γίνεται στη Σύρο, η ασφαλτόστρωση. Σαντορίνη, άσκηση απεγκλωβισμού μετά από σενάριο σοβαρού τροχαίου. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το site που ελέγχει αυστηρά την εξουσία.
6: Θυμήθηκα τότε που μου τυχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

από εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

καλημέρα από την αγαπημένη Σαντορίνη. Καλό πρωινό από μια φίλη αξώτησα από Αγία Παρασκευή. Μας στέλνει τις δικές της τις αξώτικες καλημέρες. Πέμπτη 28 σήμερα.

Μια καλημέρα από την Άουσα της Πάρου, καλημέρα για το δήμαρχο της Πάρου, τον Κώστα τον Μπιζά. Μια καλημέρα από το Δημήτρη από τη χώρα της Νάξου, καλή σου μέρα φίλε μου, καλέ τριαντάφυλλε, καλή δύναμη, να σε καλά Δημήτρη μου. Η φίλη μας η Αγγελική Γκυφτογιάννη από τη στενή της Τίνου. Τινιακές καλημέρες, την ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ.

45 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, καιρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτητά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Μια αξιότικη καλημέρα για όλη την αξά μας, το ωραιότερο μέρος της γης. Μια καλημέρα έχουμε επίσης από φιλότη. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για τον Δημήτρη τον Λιανό. Καλημέρα για τον Μιχάλη τον Μαρούλη. Και μια καλημέρα επίσης από την αγαπημένη Δονούς.

διακοπές για τους ποδοσφαιριστές, για τους προπονητές των ελληνικών ομάδων. Και πολλοί Έλληνες και ξένοι προπονητές, Έλληνες και ξένοι παίκτες με τις οικογένειές τους επιλέγουν τις Κυκλάδες για

σκέτλινγκ ώρα ημιτελικών στην στοίχημα GBL, όπως λέγεται, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και Ολυμπιακός Πειραιός ΑΕΚ να κάνουν τζάμπολ σήμερα 28-5. Η ώρα για τα ημιτελικά της στοίχημα GBL έφτασε, με τις τέσσερις ομάδες που συμπληρώνουν το καρέ να ρίχνονται σήμερα στη μάχη για το Game 1. Πρώτο χρονικά θα κάνει τζάμπολ το μάτς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης στο Telecom Center Athens 6 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ 2 μπορούμε να το δούμε. Περίπου 2 ΕΡΤ 2 Sport, περίπου 2 ώρες αργότερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 20:15. Το παιχνίδι αυτό μπορούμε να το δούμε από την ΕΡΤ 2. Στο πρώτο παιχνίδι των πρωταθλητών Ευρώπης μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, όπου θα υψώσουν και το σχετικό λαβαρό. Μια καλημέρα από μια καλή μας φίλη αστυνομική να μας στέλνει τις καλημέρες της. Την ευχαριστούμε πολύ για όλα.

ενίσχυση γερή για τον Άρη Θεσσαλονίκης θέλει να κάνει ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, ο κύριος Καρυπίδης, ενώ και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Όφη μαζί με τον Χρήστο Κόντι ετοιμάζουν γερές μεταγραφές στην ΠΑΕ Όφη. Στόχος ο Όφη να πάει καλύτερα του χρόνου και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή.

Κουραρίπο. 101,3. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, το αξιώτικο ραδιόφωνο, το σταθμός που υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού και μόνο, ο σταθμός του Μαρούλι, όπως ο απλός κόσμος το λέει. Μια καλημέρα στο δημαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό, καλημέρα σε όλο το δημοτικό μας συμβούλιο. Καλημέρα στον κύριο Λιμενάρχη, στα παιδιά του Λιμεναρχείου Νάξου, στους αστυνομικούς μας, στους πυροσβέστες μας, σε όλες τις Κυκλάδες μας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι κοντά στα σώματα ασφαλείας, κοντά στις ένοπλες δυνάμεις μας, κοντά στον κρατικό μας μηχανισμό. Μια καλημέρα στον ανώτατο άρχοντα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος Κωνσταντίνος Τασούλας είναι φίλος της Σύρου και έρχεται και παραθερίζει εδώ στη Σύρο. Και μάλιστα ιδιαίτερα του είναι Συριανή. Καλημέρα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλημέρα στον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλημέρα στους υπουργούς μας, αναπληρωτές υπουργούς μας, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς υπουργείων. Καλημέρα σε όλη την κυβέρνησή μας. Καλημέρα σε όλο τον κρατικό και κυβερνητικό μηχανισμό. Σε όλο το ελληνικό κράτος. Καλό πρωινό σε όλους. Ευχαριστή είδηση, επέστρεψε από τη Γερμανία στην Ελλάδα ο Γιώργος Μιλωνάκης. Στην Ελλάδα είχε επιστρέψει ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό μετά την οσιλία του στον Ευαγγελισμό είχε διακομιστεί σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία. Την είδηση της επιστροφής του Γιώργου Μιλωνάκη στη χώρα μας μετέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσω της εκπομπής. Πήγαν στη Γερμανία για το επόμενο στάδιο της αποκατάστασης, αλλά είναι ήδη στην Ελλάδα σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Να πούμε, είπε, είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα, είπε η παρουσιάστρια. Ο Γιώργος Μιλωνάκης νοσηλευόταν για 26 μέρες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, από τις 15 Απριλίου, όπου έδωσε μάχη εξαιτίας της ρήξης ανευρίσματος εγκεφάλου που υπέστη. Νέο αυστηρό πλαίσιο για τα πατίνια φέρνει τα ηλεκτρικά η κυβέρνηση. Απαγόρευση για ανηλίκους και 1574 θέσεις στάθμευσης από το

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

καλημέρα μεγάλη. Θυμίζουμε ότι ακολουθούν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, να απολαύσετε τον τελικό του Champions League, να απολαύσετε τον Άγιο Έρωτα, να απολαύσετε τη Γη της Ελιάς, τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια, talk show, δελτία ειδήσεων και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, ό,τι μέγεθος τηλεόραση θέλεις, από την πιο μικρή τηλεορασούλα για τα δωμάτια σου, το ξενοδοχείο σου, μέχρι μεγάλες τηλεοράσεις, σινεμά, για την καφετέρια σας, το καφενείο σας, την ψυσταριά σας, την ταβέρνα σας, το ξενοδοχείο σας. Τηλεοράσεις, κάθε μεγέθους, κάθε μάρκας, για κάθε τσέπη, φτηνές και καλές, στου Μαρούλη. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 697.

Να καλημερίσουμε τους φίλους μας στη Νέα Υόρκη, το Radio Historia, που αναμεταδίδει καθημερινά την εκπομπή αυτή. Και ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Johannesburg, στη Νότια Αφρική, που επίσης μας αναμεταδίδουν και μας ακούνε. Και μια καλημέρα στη μακρινή Αυστραλία αυτή την ώρα. Καλημέρα στο ραδιόφωνο του Γαλαξία. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρες από τη μακρινή Αυστραλία, και για να κυριολεκτούμε καλησπέρες, γιατί εκεί είναι 5 και κάτι πρώτα λεπτά, είναι απόγευμα στη Μελβούρνη. Καλησπέρα Αυστραλία. Και να στείλουμε τις καλησπέρες μας στην κυρία Ρούλα, η οποία κυρία Ρούλα είναι σε γυροκομείο και μας ακούει αυτή την ώρα. Κυρία Ρούλα, τα φιλιά μας και την αγάπη μας από τη μητέρα Ελλάδα, από τον ομφαλό της γης, την ελληνική λίμνη που λέγεται Αιγαίο Πέλαγος, τα φιλιά μας και την αγάπη μας και σε εσάς και σε όλη την ομογένεια, στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, σε όλους τους ομογενείς μας στον κόσμο. Μια καλημέρα για τους Έλληνες ναυτικούς μας που ταξιδεύουν σε ελληνικές και ξένες θάλασσες. Μας ακούτε διαδικτυακά, μας αναμεταδίδουν πολύ ομογενειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Η φωνή των Κυκλάδων, η φωνή του Αιγαίου, η φωνή της Ελλάδας ακούει.

0: Προσφορά του Μαρούλη λοιπόν. Και ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες και την εφημερίδα η Καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου. Η Καθημερινή, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Καλό αυτό. Η εφημερίδα Ο Λόγος, νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα. Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Τελειώσαμε με τις πρωινές, πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Απογευματινή, απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα που κρατάει τη διακήρυξη όπως την κρατούσε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι αυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες.
1: Κοίτα πως αλλάζει ο ουρανός.
0: Η ελεύθερη ώρα, μη μιλάς, μη γελάς, έρχεται ο Μπελάς, ο Τσίπρας.
1: Φως.
0: Ο εθνικός κήρυξ, η νίκη Παξτον, ανοίγει νέο μέτωπο στη μάχη για τον έλεγχο της γερουσίας.
1: Τα χρόνια μας.
0: Εχμές Μητσοτάκη για Τσίπρα και Καριστιανού. Ελεύθερος τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Η εφημερίδα των συντακτών, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Η εφημερίδα Contra News, μια πραγματικά αριστερή, αντιδεξιά εφημερίδα, με αγώνες κατά της δεξιάς. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης. 8,6 βυθίζεται ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Η εφημερίδα Τα Νέα, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό, κινούμενη άμμος. Συντάξεις χειρία στον Ιούνιο, η ρύθμιση ανάσα. Political, ο Μητσοτάκης φάζει με το βαμβάκι Τσίπρα Καριστιανού. Η Ελλάδα φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος. Μανιφέστο. Για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν θα κάνει την Ελλάδα Κολομβία, καταραίης και βορεία Νοβάρτης νούμερο 2. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, ο Τσίπρας διαλύει το Πασόκ. Στελέχη του Πασόκ από όλη την Ελλάδα πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Τελικά το Πασόκ φεύγει από ό,τι φαίνεται από το Πασόκ και πηγαίνει στον Τσίπρα. Από το κόμμα Νίκη αλλά και από το Βελόπουλο πάνε στην Καριστιανού. Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες. Made in Spain, Sport Day, Live Sport, πάω για εκτόξευση. Κόκκινος πρωταθλητής, πότε ήρθε ο μάνατζερ στην Αθήνα, μυστικά για τον Καμαρά. Ώρα για σπορ, ο απόλυτος MVP. Να κλείσουμε και με δύο εφημερίδες. Η εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας, κινητικότητα στη Μεσσηνία για Τσίπρα. Η εφημερίδα Αλήθεια, αντιδράσεις για Τσίπρα. Η φωνή του Μαλεβιζίου από τη Λεβεντογένα. Τίλης Κρουσόνας οριστικά στο νέο χάρτη των ΑΠΕ. Και να κλείσουμε με την τελευταία εφημερίδα για σήμερα. Με την εφημερίδα Τα Νέα της Πρέβεζας. Μεγάλα έργα στο νομό Πρεβέζης ανακοινώνει η κυβέρνηση μέσα στο μήνα. Αλλάζει όψη Ήπειρος. Τα πρωτοσέλιδα ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε... τις καλύτερες τηλεόρασεις. Μικρές, μεγάλες... Ό,τι τηλεόραση θέλεις, για ό,τι βαλάντιο θέλεις. Και για τηλεοράσεις στην αξά μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: Ιούλιος ξεφτύλας τον Κιχώτης. 40 χρόνια κόμενος, 40 χρόνια πότης.
1: Μια καλημέρα έχουμε από Αμοργό, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα από το χωριό Βίσσας της Σύρου, Συριανές καλημέρες, επίσης ευχαριστούμε πολύ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, είπε ότι μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο. Τέλος στη γραφειοκρατική τρέλα του δημοσίου, βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το κράτος. Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως, Κωστής Χατζηδάκης, ενημέρωσε για την εξέλιξη μέσω ανάρτησης που έκανε. Από εδώ και πέρα θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση κάθε πολίτη για τα δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά, λέει αναφέροντας στη συνέχεια ένα παράδειγμα. Δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκύτερων συγγενών, διάφορα κτηματολογικά, πιστοποιητικά κλπ. Ο Κωστής Χατζηδάκης σημειώνει στη συνέχεια ότι πρόκειται για μια ρύθμιση κοινής λογικής που περιλαμβάνεται στο νόμο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Μακάρι, κυρίες και κύριοι, να γίνει πράξη να έχουμε ένα πιο φιλικό κράτος.

0: παρουσιάστηκαν πριν από το λίγο από τον ΕΦΚΑ παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, δύο σημαντικά ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΕΦΚΑ και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης ΕΦΚΑ, παρεμβάσεις που φέρνουν πιο γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική πληροφορία. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να βγαίνουν μέσα σε ένα μήνα οι συντάξεις.
1: Παλιέ μου φίλε γνώριμε, συμμαθητή χαμώνα.
0: Μηνιαίο επίδομα έως 750 ευρώ κυρίες και κύριοι σε γονείς. Προβλέπεται οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 750 ευρώ. Καλό αυτό.
1: Τι έχω να χωρίσω.
0: Για κάθε παιδί που βρίσκεται σε αναδοχή με σκοπό την κάλυψη των βασικών αναγκών του και τη

Και τελικά, κυρίες και κύριοι, θα μείνουν στο Πασόκ ή από το Πασόκ θα πάνε στον Αλέξη. Στη Μυτιλίνη είχαμε σύλληψη Ολλανδών τουριστών. Είχαν αφαιρέσει τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Πρέπει να γυρίσει. Του κύριε το στόματι μου. Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Επεκτείνονται οι έρευνες της Σεύρων. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο Block 10. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι οι πολυεθνικές εταιρείες Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση της περιοχής 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στην θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα οι δύο εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδούχου από την Hellenic Energy στην Chevron για την ίδια παραχώρηση.

ένας φίλος ακροατής από την Τίνο. Εγώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, έχω ψηφίσει και Πασό και Νέα Δημοκρατία. Είμαι βασικά κεντρός, μου λέει. Το Πασόκ πλέον πάει προς τα αριστερά, μου λέει. Εμείς οι κεντρώοι πάμε ολοταχώς προς Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία.

Σοβαρό τροχαίο πριν 27 λεπτά στα διόδια της Θήβας, βανάκι προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Αστακός η Γαλλία για τον τελικό του Champions League, 22.000 Γάλλοι αστυνομικοί στους δρόμους. Συναγερμός επικρατεί στις γαλλικές αρχές λίγες μέρες πριν από το μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 7 το απόγευμα στην Puskas Arena της Βουδαπέστης. Η κυβέρνηση της Γαλλίας έχει προχωρήσει σε εκτεταμένο σχεδιασμό μέτρων ασφαλείας προκειμένου να διαχειριστεί τις μαζικές συγκεντρώσεις φιλάθλων που αναμένονται στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και μετά το τέλος του. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, κ. Λιωγάν Νιούς, αποκάλυψε πως περίπου 22.000 Γάλλοι αστυνομικοί θα βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλη τη Γαλλία, ενώ σχεδόν 8.000 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας θα αναπτυχθούν στο Παρίσι. Οι γαλλικές αρχές εκτιμούν πως σε περίπτωση κατάκτησης του τροπέου από την Paris Saint-Germain, χιλιάδες Γάλλοι φίλαθλοι θα ξεκινθούν στους δρόμους για πανηγυρισμούς, με τα ηλίσια πεδία να παραμένουν ανοιχτά για το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της

Crystal Palace κέρδισε 1-0 λοιπόν τη Ράγιο Βαγιακάνο και δίκαια σήκωσε το Conference Link. Τώρα έχουμε το μεγάλο τελικό του Champions League που σημαίνει χρήμα και δόξα. Στις 30 του Μάη στο Arena Puskas στη Βουδαπέστη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζεται μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά ποιοτική.

Μια καλημέρα από το εμπορίο της Σαντορίνης. Μια βόλτα κι όλα αλλάζουν ξαφνικά. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απέδωσε εύσημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι η Ελλάς αντιμετωπίζει με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα το σοκ του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε να προχωρήσουμε στο δρόμο της εθνικής ευθύνης, όπως έκανε και ο εθνάρχης και ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Με βίντεο από το Ζάπιο Μέγαρο, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης υπενθυμίζει ότι 47 χρόνια πριν στον ελόγω χώρο, ο εθνάρχης και ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής υπέγραφε τη συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Προηγουμένως είχε αποκαταστήσει με έναν τρόπο υποδημαγματικό τη δημοκρατία στον τόπο μας και είχε ξεπεράσει σοβαρές αντιδράσεις μελλοντικών εταίρων μας τότε για την ένταξη της Ελλάδας. Σαν σήμερα λοιπόν, 47 χρόνια, ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο μεγάλος αυτός Ευρωπαίος πολιτικός, με διπλωματικά ταξίδια στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Βόνη, τότε η Βόνη ήταν πρωτεύουσα της Γερμανίας, δεν είχε ενοποιηθεί η Γερμανία, ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής επέτυχε τη συμμετοχή της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ. Κι αν δεν ήταν ο εθνάρχης Καραμαλής, η Ελλάδα δεν θα ήταν στην ΕΟΚ. 47 χρόνια περάσαν από τότε λοιπόν που ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβαλε στην ΕΟΚ, στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Ένας φίλος ακροατής από τη χώρα της Νάξου, τιμή στον εθνάρχη Καραμαλή, μου λέει. Ο Καραμαλής ήταν ένας πολύ μεγάλος πολιτικός,

Μια φίλη ακροάτρια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήταν ο αναμορφωτής, μου λέει, της νεότερης Ελλάδας. Όπως δεν μέχασες ποτέ σου. Και εμείς οι νεοδημοκράτες είμαστε περήφανοι, μου λέει,

Θυμόσαστε τότε όταν ο Εθνάρχης ήθελε να μας βάλει στην ΑΟΚ. Καλά δεν θα πω για τους κουκουέδες, αυτοί ζουν στον κόσμο τους. Ονειρεύονται επαναστάσεις, βαριά και δρεπάνια κλπ. Αλλά θυμόσαστε τον Ανδρέα και το Πασόκ, όχι στην ΑΟΚ των μονοπωλίων. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Και πόσες άλλες προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις. Χάρη στον Εθνάρχη τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, χάρη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα μπήκε στην Ενωμένη Ευρώπη. Κι αν η Ελλάδα παραμένει μέλος του ευρώ, διότι θα μας πετούσαν με τις κλωτσές τότε με τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη, αν δεν έβαζε πλάτη η Νέα Δημοκρατία, εάν δεν σήκωνε το τηλέφωνο ο τότε δεξιός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, να πάρει τη Μέρκελ να την παρακαλέσει, θα μας είχαν πετάξει με τις κλωτσές από την ΟΝΕ.

47 χρόνια από τότε που μας έβαλε ο Εθνάρχης Καραμαλής στην ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Γιατί αν δεν ήταν ο Εθνάρχης, δεν θα μας βάζανε στην Ενωμένη Ευρώπη. Εάν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία να βάλει πλάτη, θα μας είχαν πετάξει από την ΟΝΕ και το ευρώ. Εάν δεν ήταν, ξαναλέω για μία ισοβίως τελευταία φορά, δεν θα με ακούσετε να το ξαναπώ, αλλά είναι η αλήθεια. Εάν δεν ήταν ο δεξιός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο φίλος μου ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, να σηκώσει το τηλέφωνο και να παρακάλεσε, κρατήστε μας την ΟΝΕ, η Μέρκελ θα μας είχε πετάξει με το Σόιμπλε τότε. Έβαλε πλάτη όμως η δεξιά, έβαλε πλάτη η Νέα Δημοκρατία, έβαλε πλάτη ο Προκόπης ο Παυλόπουλος που ήταν ο ανώτατος άρχων και μας κρατήσανε στο ευρώ και στην ευρωζώνη και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία. Αν είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, αν έχουμε πάρει τόσα εκατομμύρια από την ΕΟΚ παλιά και μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οφείλουμε στον Εθνάρχη τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πόσες επιδοτήσεις δεν μας έχει δώσει η Ευρώπη. Άλλο ότι τα χρόνια του Πασό και του Ανδρέα τα τρώγανε τα λεφτά κάποιοι. Αλλά η ΕΟΚ η Ευρώπη μας έχει δώσει. Και αν τα είχαμε αξιοποιήσει όλα αυτά που μας είχε δώσει η ΕΟΚ τότε και δεν τα τρώγανε κάποιοι επί Πασόκ, θυμόσαστε, διότι τώρα μιλάνε για ο ΠΚΠ και λοιπά. Και λέω, ξεχνάνε οι σύντροφοι του Πασόκ τι γινόταν το πάρτι τα χρόνια του Ανδρέα. Και εδώ στην Άξο μας έχουμε ξεχάσει τι γινόταν τα χρόνια του Ανδρέα και του Πασόκ με τα κοινοτικά χρήματα, το τι γινόταν. Μην τρελαθούμε. Το Γιουκοσλαβικό καλαμπόκι το έχουμε ξεχάσει και τον Αθανασόπουλο. Κι ένας φίλος ακροατής από την Άξο, αξώτικες καλημέρες. Ο Καραμαλής έσωσε την Ελλάδα που μας έβαλε στην ΕΟΚ, μου λέει. Η Νέα Δημοκρατία έβαλε πλάτη να

0: παραμείνουμε στο ευρώ και στην ευρωζώνη. Και ο Μητσοτάκης μου λέει, έφτιαξε Ελλάδα, έφτιαξε ισχυρή εθνική οικονομία. Μια άλλη φίλη ακροατρία, Ξώτης από Γαλάτσι. Ο Εθνάρχης Καραμανλής ήταν ο αναμορφωτής της Ελλάδος. Και εμείς, μου λέει, οι νεοδημοκράτες, λατρεύουμε τον Εθνάρχη Καραμανλή, αλλά και τον ανιψό του, τον Κώστα τον Καραμανλή. Και γενικά το όνομα Καραμανλής, μου λέει, είναι εγγύηση.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: κοιτώντας με στα μάτια.
1: Πάντα το κατάστημα Μαρούλης μαζί μας και θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας, ευρωπαϊκά, μοντέρνα, σύγχρονα, διζαϊνάτα έπιπλα κουζίνας στο κατάστημα Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Μπορείτε να αγοράσετε τα πάντα και σε εντυχιζόμενες συσκευές για την κουζίνα σας και έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδες live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο δικές του τηλεοπτικές εκπομπές. Την πρώτη, τη μεγάλη εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα επί 4,5 συνεχή χρόνια, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στην εξουσία, απέναντι στον νόμο, απέναντι στις δημόσιες αρχές. Κυκλάδες live.gr, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδες live.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδες live.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Kikladeslive.gr, το site που ελέγχει τους άρχοντες, τους πολιτικούς και την εξουσία.

Μια καλημέρα στα Κατάπολα. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας. Καλό πρωινό από την Ιερακλιά και μια καλημέρα από τη Μήλο. Ανακαλείται ψάρι από τα σούπερ μάρκετ. Στην ανάκληση κατεψυγμένου ξυφία προχωρά ο ΕΦΕΤ, καθώς εντοπίστηκε ποσότητα υδραργύρου μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο.

στα εγγένεια έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου και... παρέστη χθες και μίλησε η αυτού θειοτάτη Παναγιώτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως κύριος Βαρθολομαίος, αναφερόμενος τόσο στη διαχρονική προσφορά του ιστορικού ιδρύματος όσο και στις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν για τη διάσωση και μελλοντική αξιοποίηση του εμβληματικού ξύλινου κτηρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Πριγκίπου, όπου φιλοξενείται έκθεση για την ιστορία του ορφανοτροφείου, την οποία διοργάνωσε το Ίδρυμα Νήσων με τη συνδρομή ιστορικών, ερευνητών και εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τις καλημέρες μας στην αυτού θειοτάτη Παναγιώτητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, κύριο Βαρθολομαίο, και τη στήριξή μας και στον Οικουμενικό Πατριάρχη και στους ανθρώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ρώμα, Αντέλκο Ίκε. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην Άξο. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στον χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο Ίκε μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Και μια καλημέρα από το φίλο μας τον Νικόλα τα Γερσανή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια φίλη αξώτης, αξώτικες καλημέρες από τη χώρα της Νάξου. Καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε περήφανοι, μου λέει, για τον εθνάρχη τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία.

0: του τη πάει.
1: Μια καλημέρα από τη Σίκινο και καλό πρωινό από Κίμολο. Καλημέρα από όλα τα νησάκια μας. Μεγάλα και μικρά νησιά των Κυκλάδων, 24 ώρες το 24ωρο, συντονίζονται στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξουμας, στο σταθμό του Αιγαίου.

εκπρόσωπος εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Επίσημος συνεργάτης Μίλε και Γιουρόνιξ. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Με σταθερή παρουσία στην Άξο μας από το 1977 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, η εταιρεία Μαρούλης εγγυάται ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος μας είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί εμάς η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε το κατάστημα Μαρούλης. Εμπειρία και αξιοπιστία από το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, η εταιρεία Μαρούλης γνωρίζει τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρει με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Η εταιρεία Μαρούλης συνεργάζεται με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλες στις Κυκλάδες, προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronix, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζει τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχει πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Το κατάστημα Μαρούλης είναι πάντα δίπλα σας, πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Σχεδιασμός κουζίνας με προσωπικότητα. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, η εταιρεία Μαρούλης αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή τους με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Σας καθοδηγούμε με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Ψυγεία, καταψύκτες, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένι, Ελίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις, τις πιο καλές και τις πιο φτηνές τηλεοράσεις στο κατάστημα Μαρούλης. Παραδίδουμε εμείς απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Μαρούλης. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλες στην Άξο και στις Κυκλάδες, προσφέρουμε άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών της εταιρείας. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για ελεύθερες, εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, για κλιματιστικά, τηλεοράσεις και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Μια καλημέρα στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων, μια καλημέρα στα παιδιά στην ασφάλεια εδώ στη Σύρο, μια καλημέρα στα παιδιά στο αστυνομικό τμήμα Ερμοπόλεως Σύρου, μια καλημέρα στα παιδιά του Λιμεναρχείου Τίνου και στον κύριο Λιμεναρχή Τίνου. Όλοι ακούνε τι άλλο, ραδιοφωνία τους 101,3, το δικό σας ραδιόφωνο. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη, Νάξο στο ωραιότερο μέρος της γης, σαν την Νάξο μας πουθενά στον κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα από την Κομιακή και μια καλημέρα έχουμε από την Αλική της Πάρου. Ευχαριστούμε πολύ την καλή μας φίλη. Καλημέρα σε όλα τα κυκλαδονήσια μας. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στα ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο 10 με 12 κάθε πρωί. 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε την πρώτη καλημέρα, ξυπνώντας τις Κυκλάδες μαζί με το Καλημέρα Κυκλάδες.

0: πρόβα.
1: Ο καλός φίλος ο Παντελής από την Πάρο στέλνει καλημέρες, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Φίλιππας από την Κύθνο μας στέλνει τις δικές του κυθναϊκές καλημέρες. Όλη η Κύθνος ακούει Τριανταφυλλίδη και ραδιοφωνία και κλάδο μου λέει. Καλημέρα στην Κύθνο μας.

για σήμερα από μια φίλη αξώτησα εδώ από τη χώρα της Νάξου. Είμαστε, μου λέει, και εμείς καραμαλικοί και δεξιοί, στηρίζουμε Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι καραμαλικό κόμμα, αλλά και ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος ηγέτης, μου λέει. Αν δεν ήταν ο Εθνάρχης Καραμαλής, δεν θα είμαστε στην ΕΟΚ, ούτε θα είχαμε το ευρώ στα χέρια μας. Και συμφωνώ, μου λέει, σε αυτά που είπατε, τα κονδύλια που μας έχει δώσει η ΕΟΚ. Μα αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό το λένε όλοι. Αν δεν ήταν ο Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία να μας βάλει στην ΕΟΚ, για δέστε πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μας έχουν δώσει επιδοτήσεις. Τώρα ότι επί Πασόκ τα παίρνανε και τα τρώγανε. Κάποιοι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Και ακούω τώρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι του Πασόκ. Μα ξεχάσατε, σύντροφοι, επί Ανδρέα, τι γινόταν. Και μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος ο Ανδρέας είχε πει, είπαμε να κάνουν και να δωράξει τον εαυτό τους, όχι τόσα. Πραγματικότητα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι αν δεν ήταν ο Εθνάρχης Καραμαλής ο αναμορφωτής της νεότερης Ελλάδος να μας βάλει στην ΕΟΚ, αυτή η Ελλάδα θα είχε μπλέξει σε περιπέτειες. Είμαστε στο ασφαλές λιμάνι της ευρωπαϊκής αγκαλιάς. Δεν λέω ότι είναι τέλεια εκεί μέσα, αλλά το τι λεφτά μας έχει δώσει η ΕΟΚ και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι και τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης που περιμένουμε να πάρουμε. Εάν δεν ήταν η Ευρώπη να δίνει τα λεφτά αυτά, θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει τόσα έργα από μόνη της? Η Ελλάδα έχει αλλάξει, έχει γίνει μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Αν δεν ήταν η ΕΟΚ και ο Εθνάρχης, ο Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία, και αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης να συνεχίσει τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα αυτά τα λεφτά που και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει για να γίνουν έργα και να γίνουν όλα αυτά, από μόνοι μας θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα? Μα τότε φώναζαν κάποιοι ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων. Σήμερα, λοιπόν, πριν 47 χρόνια, ο Εθνάρχης Καραμαλής στο Ζάπιο Μέγαρο, παρουσία του Βαλερί Ζουσκορντεστάν και όλων των ηγετών της ΕΟΚ τότε, υπέγραψε την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η οποία ΕΟΚ στη συνέχεια έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι σήμερα.

0: Εδώ βάζουμε πάντα ένα ερώτημα. Βγήκε κερδισμένη η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός από την ένταξη στην ΕΟΚ? Ναι. Διότι τα λεφτά που έχουν πέσει στην Ελλάδα και έχουν γίνει όλα αυτά τα έργα και άλλα τα οποία προγραμματίζονται και διεκδικεί η ελληνική κυβέρνηση, δεν θα τα βλέπαμε ούτε στον ύπνο μας.
1: Πώς αλλιώς, δεν ξέρω.
0: Αλβανία θα είμαστε ακόμα. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία και ο Εθνάρχης ο Καραμαλής να μας βάλουν στην ΕΟΚ. Και αν δεν έβαζε πλάτη η Νέα Δημοκρατία να παραμείνουμε στην ΟΝΕ όταν κάποιοι θέλανε να βγούμε από το ευρώ και την ευρωζώνη και την Ευρώπη. Τα θυμόσαστε. Και με τούτα και με εκείνα και με εκείνα και με τα άλλα, μια ακόμα ζωντανή εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες, έφτασε στο τέλος της. 47 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία έβγαλε σχετική ανακοίνωση και τιμάμε αυτή τη μέρα και τη συμμετοχή μας στην Ενωμένη Ευρώπη. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση του Καλημέρα Κυκλάδες. Από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Από τη Σέμνη Τριανταφυλλίδου που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς ανανεώνουμε εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM στέρεο το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, πρώτα ο Θεός, Παρασκευή στις 10 το πρωί. Να ξεμπερδέψω. Εσείς να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Να ξεμπερδέψω. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τους άλλους, τους διπλανούς σας. Αν θέλετε και οι διπλανοί σας φυσικά να προσέχουν εσάς. Νιώθω τα μάτια σου. Προσοχή σε όσους οδηγείτε, αυτοκίνητο είτε μηχανάκια. Φόρες. Βλέπουμε εδώ στα νησιά μας αρχίζει και έρχεται τουρισμός, αρχίζει και έρχεται κόσμος. Αυτό είναι καλό, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Προσοχή στην οδήγηση. Στο κορμί μου. Και όχι εκνευρισμός. Είτε οδηγούμε το μηχανάκι μας, είτε οδηγούμε το αυτοκίνητό μας. Να προσπαθούμε να είμαστε πράοι και ηρεμοί. Πάντα να χαμογελάτε. Σας θέλουμε χαμογελαστές, χαμογελαστούς. Σας θέλουμε αισιόδοξες και αισιόδοξους. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Σας αφήνουμε στα χέρια της καλής μας φίλης και καλής συναδέλφου, της Δανάης Κουτελιέρη, που ακολουθεί σε λίγα λεπτά με τη ραδιοφωνική της, μουσική της εκπομπή, Άρωμα γυναίκας, Αιγαίο έρωτας τραγούδι. Καλή εκπομπή να ευχηθούμε στη Δανάη την Κουτελιέρη, αν και δεν χρειάζεται την ευχή μας, γιατί είναι σίγουρη η Δανάη ότι πραγματικά η εκπομπή της θα είναι τζάμι και σήμερα. Θα την απολαύσουμε σε λίγα λεπτά. Από μας δεν έχουμε κάτι άλλο. Θυμίζουμε ότι σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου 2026. Τρέχει ο Μάης, τρέχει και η Άνοιξη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη. Και μην ξεχνάτε, σας αγαπάμε. Γεια και χαρά σας.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και ΙΗ.
0: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850 25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον ισιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

έγινε, θα κρύψουμε τις γούνες και θα βγάλουμε τα μαγιό. Καλά αυτό ότι έχουν έρθει επισκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου και ήδη απολαμβάνουν τα μπάνια τους, ενώ εμείς μόνο στην πανιέρα. Εντάξει.

όλο και πιο δύσκολη πρόσβαση από την Αγία Άννα για τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Έχασα και τη δικιά μου ψυχοθεραπεία, την αγαπημένη, την καθημερινή από τον υπέροχο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, καθότι είμαι μεταξύ παρκαρίσματος και ραδιοφωνίας. Για πείτε μου, τι ωραία μου είπε. Εάν με ακούς μέσα από τους 101,3 FM στέρεο ή από το live24.gr, έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα και οι δύο για να περάσουμε όμορφα και σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ότι οι αφίσες μου σας αρέσουν και τις ανεβάζετε. Και φυσικά αρέσουν και πολύ στον κόσμο, καθότι πάνε χιλιάδες προβολές. Αγαπημένε Σωτήρη Καραγιάννη, καλημέρα. Αν θέλετε να διαβάσω και τα δικά σας υπέροχα λόγια αγάπης, τότε Facebook και Instagram, Δανάη Κουτελιέρη και 6945-81-51-57, SMS, Viber, WhatsApp, TikTok. Μόνο σήματα καπνού δεν έχω. Πες, αγαπημένη Τζέννη, να φλιώτου στο Γαλανάδο, πες τι είχαμε τότε, δύο τηλεφωνικές γραμμές, σωστές και τίμιες, μόνο. Οι οποίες υπάρχουν παρεπιπτόντως και αυτές, 2-285-0-24-26-24-27. Χρόνια πολλά να ευχηθώ τώρα που το θυμάμαι η παρουσιάστρια. Στο Γαλανάδο που έχει την τιμητική του αυτή τη Δευτέρα, ναι, του Αγίου Πνεύματος κιόλας. Και ο κορίτσι θα αναλάβει να μου ανάψει κεράκι στον Αγιό... στο Γαλανάδο, καθότι αυτή τη χρονιά δεν θα τα καταφέρω να είμαι μαζί σας. Καθότι για άλλη μια φορά η μάματζερ υπερισχύει της παρουσιάστριας. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα πάλι όπως πάντα από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 12 και ως τη 1, αρκεί να είμαστε στο μαγικό νησί της Νάξου και έχουμε φτάσει σε αυτό το κομβικό σημείο να σας ρωτήσω και σήμερα. Είστε έτοιμοι?

Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Πολύ Αιγαίο, πολύ έρωτας και πολύ τραγούδι όπως πάντα. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στους 101,3. Εσύ είσαι εδώ.

Τώρα λέει που θα φύγετε και δύο, άδειο το νησί. Να τα λέμε κι αυτά. Ταξιδεύουμε λοιπόν πρώτο Θεός, πρώτη στάση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη μεγάλη γιορτή του κερασιού. Και όταν λέμε μεγάλη στην Εύβοια, εννοούμε εκεί, ξέρετε, γύρω στις 2.500. Αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου.

Την επόμενη μέρα πρώτο Θεός, Κυριακή 31 Μαΐου, κλείνουμε μουσικά τον αγαπημένο Μάιο. Στην μεγάλη γιορτή, στο μεγάλο γλέντι της Αγίας Τριάδος, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, στην παραλία του Ψαθοπύργου. Καλεσμένη του Δήμου. Τι χορευτικά. Καλά ένα μέρος. Θα προσπαθήσω να σας το βγάλω καλά. Αυτό θέλει περίπου μία ώρα drone για να σας το δείξω. Εκεί δίπλα στην Πάτρα λοιπόν. Αντί για τον Εσπερινό του Γαλανάδου. Το μόνο που ευχόμαστε για όλους τους επισκέπτες αλλά και για εμάς είναι ο καιρός να είναι σύμμαχός μας. Και πρώτο Θεός και το στομαχάκι.

Θα επανέλθουμε γρήγορα όμως, πρώτα Θεός. Καλά, πόσο γρήγορα μπορούμε να πάμε, Εύβοια, να κατέβουμε, να πάμε Πάτρα, να γυρίσουμε, να πάρουμε καράβια, να έρθουμε εδώ. Ξέρετε εσείς, όσο πιο γρήγορα. Εδώ τι μην ξεχνάτε ότι η καλοκαιρινή σεζόν πια είναι όχι σε απόσταση αναπνοής, έχει ξεκινήσει. Πλήθος επισκεπτών είναι ήδη στα νησιά μας και απολαμβάνουν τις παραλίες μας, τα σοκάκια μας, τα φαγητά μας, εστιατόριο με ζευδοπολείο μεταξύ μας. Κάθε απόγευμα μετά τις 6, γιατί πολύ απλά ξέρουν. Από τις προηγούμενες χρονιές, βάλτε φέτος πλάς στο νερό, το βραβευμένο το σεφ μας, Τάσο Καραφιλίδη, ακόμα περισσότερο. Και όλους εσάς από την Αθήνα σας περιμένουμε. Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Δανάη Κουτελιέρη και σήμερα κοντά σου μέχρι τη μία. Εστιατόριο με ζευδοπολείο μεταξύ μας, ολοκληρωμένες λύσεις Γιώργος Γρατσίας, κρεοπολείο Μπέις Γιώργος Σιδερής και η τυροκομείο Νικόλα Πιταρά και παντοπολείο Μπέις Κυριακή Γεροντάκη και σήμερα κοντά μου. Ωραία η ταινία Κυριακή. Ο διάβολος φορούσε Πράντα. Δημήτρη Γιακρή, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την υπέροχη φιλοξενία. Πρώτο Θεός επιστρέφουμε και πάμε να δούμε την κινηματογραφική ταινία του Michael Jackson, καθότι τη θεωρώ και εκπαιδευτικό έργο για τη Βασιλική.

Καλησπέρα σήμερα στον Άγιο Προκόπιο, Νίκο Κουφόπουλη, Αντριάννα Πολυκρέτη, Κώστα Αυγουστή, Κατερίνα, Βαλέρια, Νικόλα Τζούνιορ. Κώστα Κουφόπουλη, ευχαριστώ για χθες, ξέρεις εσύ.

Κάθε Δευτέρα νέες κυκλοφορίες που μαζί εδώ τις αγαπάμε. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα. Κάθε Τετάρτη μουσικά αφιερώματα. Και κάθε Παρασκευή παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Θα σας βάλω λίγο σήμερα γιατί θα κλέψουμε αύριο. Πάμε προς το παρόν με λίγο παλιότερα αγαπημένα νησιώτικα τραγούδια.

Αυτά, όπως τα λέει η Κούλα. Τι θυμάμαι από την Κούλα Μελισσουργού? Εκτός από τις άπειρες συνεντεύξεις, κάτι που μου είχε πει κατηδίαν: ποτέ, ό,τι και να γίνει, όσο και να τσακωθείς, δεν κοιμάστε το βράδυ χωριστά, ο ένας στο κρεβάτι, ο άλλος στον καναπέ. Κοιμάστε και οι δύο στο κρεβάτι, οπότε λίγο το ένα, λίγο το άλλο, μέχρι το πρωί όλα καλά.

Χρόνια πολλά στα διδυμάκια, είπαμε χρόνια πολλά. Γεωργία Βιτζιλέου, να χαίρεσαι την αδελφή σου Μαρούσα, πολύχρονη. Πρόεδρός σου στην Ία.

Λοιπόν, πήρα από εκείνο το μαξιλάρι, το viral, στο ίντερνετ. Όταν γυρίσω με το καλό, θα το κάνω πράξη και θα σας πω αποτελέσματα.

Να κάτσεις να σκεφτείς τι να γράψεις. Να το γράψεις και τα γραπτά μένουν, ε. Να το βάλεις στο φάκελο, να το κλείσεις. Συγγνώμη, κραγιόν έβαζες να βάλεις και φυλάκι πάνω. Να πας στο ταχυδρομείο, να βάλεις γραμματόσημα, να το στείλεις και να περιμένεις. Και τώρα μέσα στα 30 δευτερόλεπτα που διαβάστηκε, θα νεύρω σου τσαντάλια άμα δεν πάρεις απάντηση. Χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα που γιορτάζει αύριο της Αγίας Υπομονής. Κάτσε να το πω κι αυτό.

Είναι γεγονός ότι μου αρέσει λίγο περισσότερο από το κρεοπολείο, το παντοπολείο, Μπέις. Είμαι κατηγορείτε. Είμαι δίδυμος και μου αρέσουν τα πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα μέσα. Για να μην βαριέμαι δηλαδή. Εκεί λοιπόν η Κυριακή Γεροντάκη φέτος με guest. Με μεγάλη μεταγραφή τον Γιάννη Σιδερή. Στην γωνία του κρέατος, στο Meat Corner. Μας περιμένει καθημερινά για να μας προσφέρει τα πάντα. Τοπικά, φρέσκα προϊόντα, αλλά και προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παξιμάδια, όσπρια, μυρωδικά. Κρασί και ρακί δικής τους παραγωγής, τα κρεατικά πια δικής τους παραγωγής, τα τυροκομικά δικής τους παραγωγής, όσπρια, νυπά, μαρμελάδες, μέλια, Naxian B. Εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε ακόμα το αγνώθι μαρίσιο μέλι Naxian B. Και λικέρ και χαλβαδόπιτες και αυγουλά και νομίζω και εισιτήρια. Άσχετο. Αλλά πολύ βολικό.

Να ξέρετε τι μου έχει λείψει από τις συναυλίες. Τις μεγάλες, τις σωστές, τις τίμιες. Αυτή η προσέλευση του κόσμου. Και το πώς πετάγονται όλοι στην πίστα με το που πέσει η πρώτη δοξαριά.

Αυτή η Γλέντι ήταν και τούτο. Διονύσια 2025 στη Λιβαδιά, πρώτη φορά νησιώτικο. Μαζί με Γιάννη Καψάλη. Ακριβώς το ίδιο σχήμα, Γιάννης Καψάλης, Βασιλική Κατερίνη και φέτος Διονύσια 2026 τον Αύγουστο.

καλωσορίσουμε όλους τους αγαπημένους επισκέπτες που έκαναν και φέτος στην τέλεια επιλογή και ήδη στα νησιά μας. Και ήδη έχουν κλείσει διαμονή και εισιτήρια για να βρεθούν καλοκαίρι 2026.

Όλη η Ελλάδα έχει πανέμορφα μέρη. Δεν πηγαίνουμε όλοι οι νησιώτες το χειμώνα σε όλα αυτά τα πανέμορφα μέρη, σε Στερεά, σε Πελοπόννησο, σε Βόρεια Ελλάδα? Πρώτοι είμαστε. Αλλά εντάξει, το καλοκαίρι θέλει τις Κυκλάδες του.

όλους εσάς όμως που δεν θα μπορέσετε να παρευρεθείτε για κάποιο λόγο, ερχόμαστε εμείς και σας μεταφέρουμε πολύ Αιγαίο, πολύ έρωτα και πολύ τραγούδι. Ο χαμός και σε αυτό.

Και τώρα θέλω να μου πείτε την αλήθεια. Θα ακούσετε έναν ήχο και πείτε μου ότι αυτόματα δεν έρχεται στο μυαλό σας καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Θυμάσαι εκείνο το πατρικό σου στο χωριό? Μήπως ήρθε η ώρα να το ανακαινήσεις λίγο και να περάσεις υπέροχα? Δεν τα λες και λίγα, 41 μικρά και μεγάλα. Πάμε φίλους στις ταβέρνες. Τσίλι, Κατερίνα, Σάκη.

Γιώργος Γρατσίας, ολοκληρωμένες λύσεις. Θέλεις οτιδήποτε έχει σχέση με μπαταρίες, με είδη υγιεινής, με πλακίδια, με σπα, με πισίνες. Όταν έρθει ο χειμώνας, καλοκαίρι θα είναι πάλι εμένα να ακούς. Δεν ξεχνιέται το νησί. Στη διαστάρωση Γαλνάδου Γλυνάδου, ένας τεράστιος εκθεσιακός χώρος, είναι σίγουρο θα βρεις αυτό ακριβώς που ονειρεύεσαι. Είναι οι καλύτερες εταιρείες της αγοράς και είναι οι φθηνότερες τιμές επίσης. Και αν τώρα πήρες την απόφαση να δημιουργήσεις την πισίνα των ονείρων σου, νομίζω ότι προλαβαίνεις. Νομίζω ότι χρειάζονται 22 μέρες. Όταν μιλάμε για εκπαιδευμένα επιτελεία, τι νομίζεις? Και πισίνες είτε άλλες, ε? The best of the best. Είναι διδυμάκι, δεν του φαίνεται τόσο πολύ. Νομίζω ότι περισσότερο θα ταιριαζε στον Νίκο Γιαννούλη. Παρ' όλα αυτά, πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα.

για τον κύριο Γιαμπουρά στο Γαλανάδο, για τον Βαγγέλη Κατερίνη, για τη Γιάννα Μαθρακοκύλη. Αγιορτά τραγούδια, άρωμα γυναίκα, Δανάη Κουτελιέρη. Με αυτά και με αυτά, 28 Μαΐου.

καλό απόγευμα στο Ράδιο Γαλαξία και στο DJ Γιώργο στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, είπαμε. Τα φιλιά μας στους αγαπημένους Έλληνες ομογενείς εκεί. Κώστα Καρανάκη στο Υπουργείο Άμυνας. Γιάννη Νούσια στα Γρεβενά. Χάρη Παπασιδέρη. Τι ωραία ανάρτηση.

κινηματογραφικές βραδιές έχουμε πια κατά από τα αστέρια του ουρανού της Νάξου. Απολαύσαμε χθες την πρώτη κινηματογραφική ταινία για το καλοκαίρι 2026. Πάμε να συνεχίσουμε δυναμικά μαζί με τον αγαπημένο Δημήτρη Λιαγκρή και τον υπέροχο χώρο του εδώ στο νησί της Νάξου. Αλλά πάντα αρχές καλοκαιριού έχουμε και πολύ άρωμα θεάτρου. 15ο Φεστιβάλ Θεάτρου Παραθυναλός Χριστουζέλα έρχεται, μισό να σας πω με πόσες. Με 1, 2, 3 έργα. 4 παραστάσεις, η μία είναι διπλή. Έρχεται λοιπόν 6 και 7 Ιουνίου και Παρασκευή 12 και 13 Ιουνίου. Αλλά πριν από όλα αυτά έρχεται για την καθιερωμένη συνέντευξη για να τα πούμε και να τα ακούσουμε όλα. Τι παραστάσεις είναι αυτές, τι χαρακτήρα έχουν, ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν και ό,τι έχουμε να μάθουμε. Όπως κάνουμε κάθε χρόνο σε μια αποκλειστική συνέντευξη πριν την έναρξη του φεστιβάλ. Μαζί μας λοιπόν την παραμονή της έναρξης των θεατρικών παραστάσεων 5 Ιουνίου εδώ, 12 με 1.

για τα άπειρα δρομολόγια που έχει κάνει ο μπαμπάς και η μαμά μετά την απόφαση καρδιάς τη δικιά μου για να μετακομίσω στο νησί. Για τα άπειρα δρομολόγια που έχουν κάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Να μας παραλάβουν, να μας πάνε. Με ζέστη, με κρύο, νύχτα, ξημέρωνα, μεσημέρι. Μισό γιατί χρωστάω κι άλλο ένα. Είναι πρόθυμος πάντα να σας βοηθήσει. Είναι ο Γιάννης Μπι, ο ξάδελφος. Στο κρεπολίο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και η. Και ακόμα περισσότερο εμένα. Ένα ευχαριστώ μεγάλο για χθες, Γιάννη.

έρθεις μαζί μου? Τέλεια. Και ξέρεις που θα σε πάω? Στη μεγαλύτερη γιορτή του κερασιού, στην Εύβοια. Και μετά κατηφορίζουμε για την πανέμορφη παραλία του Ψαθοπύργου στην Πάτρα. Πάντα μαζί μου. Ό,τι βλέπω βλέπεις, όπου βρίσκομαι βρίσκεσαι.

0: είναι η μεγαλύτερη γιορτή του κερασιού. Τα κεράσια τους δεν παίζονται. Δεν τα νόστιμα, άψογα στην εμφάνιση, άψογο χρώμα, άψογο και το γλέντι που κάνουν γι' αυτά.
1: Ο χρόνος παγώνει.
0: Πρώτο Θεός και καιρός λοιπόν.
1: Δεν περνάνε οι ώρες και αυτό με σκοτώνει.
0: Μπορεί όμως η Εύβοια και το πιο συγκεκριμένο το μετόχι να έχει καταπληκτικά κεράσια. Εμείς όμως, τυροκομικά, το νούμερο ένα τυρί στον κόσμο.
1: Πες μου που θα με πας όταν έρθεις κοντά.
0: Θα σε πάω νερά μέχρι λίγο έξω από το Κρουνοχώρι και τις Μέλανες, εκεί όπου ευτυχισμένες αγελαδίτσες στρέφονται με μητροποβημένες ζωοτροφές κάτω από τον καυτό κυκλαδίτικο ήλιο. Ήσυχα. Και έτσι δημιουργούν ποιότητα, αυξήσεις της ποιότητας γάλα. Μόνο με αυτό αποκλειστικά δημιουργούνται τα τυροκομικά προϊόντα του Νίκου Πιταρά. Τίποτα τυχαίο. Από εκεί, από το σπόρο, στο ράφι. Στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Εννοείται εξαγωγές σε Αμερική και Ρωσία. Γιατί πολύ απλά μπορούν. Τα βραβεία αναπόφευκτα.

0: σκέψη σου. Μία η ώρα και δεν μιλάει κανείς, ε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι. Εμείς πρώτο Θεός τα λέμε τον επόμενο μήνα. Πρώτη στάση μετόχη Εύβοιας. Με την ακριβία πρώτη στάση Πειραιάς. Μετά Χαλκίδα, μετά μετόχη Εύβοιας. Μετά Χαλκίδα, μετά Αθήνα, μετά Ψαθόπυργο, μετά Πάτρα και επιστροφή στην βάση μας. Πρώτο ο Θεός και πρώτο ο καιρός. Και ναι, Σωτήρη Καραγιάννη, Summer Tour 2026 ξεκινάει. Πώς το λένε αυτό που νιώθω? Σας έχω πει ότι το πρώτο πράγμα που ρωτάω όταν την παίρνουν για live τη Βασιλική είναι πού ακριβώς είναι και πόση ώρα χρειάζεται για να πάμε εκεί. Γιώργος Γρατσίας, ολοκληρωμένες λύσεις. Γιώργος Σιδερής, Κρεοπολείο Bay Skate. Κυριακή Γεροντάκη, Παντοπολείο Bay. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο, μεταξύ μας Τσίλης, Σάκης Καραφλίδης και Κατερίνα Φλεριανού. Και τυροκομείο Νικόλας Πιταράς, η καλύτερη, μαζί μου πάντα. Εννοείται και το καλύτερο ακροατήριο, ever. Αυτό να θυμάσαι μέχρι να ξανάρθει πρώτο ο Θεός. Αναχωρούμε σήμερα καθότι ο σύλλογος μας φιλοξενεί 2 μέρες, είναι λιγάκι μακριά και με στροφές η Εύβοια. Σας εύχομαι να περάσετε υπέροχα για το τρίμερο που έρχεται. Βοήθειά μας του Αγίου Πνεύματος αυτή τη Δευτέρα. Αμέσως μετά ξανά μαζί ραδιοφωνικά. Μέχρι τότε μην ξεχνάς Facebook και Instagram Δανάη Κουτελιέρη και 6945815157. Δεν κλείνει ποτέ για σένα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν από τη Δανάη Κουτελιέρη, πολλά φιλιά, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση. Πολλά φιλιά, γεια σας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
3: Ρέτρο και ψηλόμεσα, οι επιρροές από τα 80s και τα 90s επιστρέφουν δυναμικά με ψηλόμεσα bikini bottoms, structured tops και θηλυκές γραμμές που θυμίζουν old Hollywood glamour. Τα retro inspired μαγιό χαρίζουν κομψότητα και άνεση ταυτόχρονα γιατί είναι σαν σουτιέν, ενώ ταιριάζουν ιδανικά με oversized λινά πουκάμισα, χρυσά κοσμήματα και ψάθινα αξεσουάρ. Μινιμάλ μονόχρωμα μαγιό. Η αισθητική του quiet luxury περνά και στα swimwear trends. Τα μονόχρωμα μαγιό σε μαύρο, λευκό, σοκολατή, butter yellow και βαθύ κόκκινο γίνονται η απόλυτη επιλογή για όσες αγαπούν το διαχρονικό στυλ. Οι καθαρές γραμμές και τα ποιοτικά υφάσματα αντικαθιστούν τα υπερβολικά σχέδια, δημιουργώντας looks που δείχνουν ακριβά και chic χωρίς προσπάθεια. Ένα minimal bikini ή ένα sleek ολόσωμο μπορεί εύκολα να φορεθεί και εκτός παραλίας, συνδυασμένο με παρεό υλινό παντελόνι με έντονο print. Οπότε είναι η τέλεια βάση για να παίξεις στα ρούχα.

0: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
0: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
0: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
0: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
1: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850-25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ?
1: Τι να κάνουμε, ευτυχισμένοι είμαστε.
0: Γιατί θα καταργηθούν οι πανελλαδικές.
1: Ναι, επιτέλους καταργούνται οι πανελλαδικές. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έχουμε.
0: Και νομίζουν ότι θα νομίζουν ότι καταργούνται τώρα.
1: Ξεκινάνε αύριο, ξεκινάνε αύριο οι πανελλαδικές πρώτα απ' όλα, να πούμε. Αλλά μην ξενοχωριέστε, τελειώνουν και οι πανελλαδικές. Για μία ακόμα φορά, επιτέλους οι πανελλαδικές, τέλος. Ναι. Είναι δέσμευση με ένα νόμο, με ένα. Τι είναι αυτό,
0: μην τα λες εκεί. Αυτά τώρα, μην τα λες.
1: Γιατί, αφού
0: μην
1: έτσι είναι. Τι,
0: με ένα άρθρο και ένα νόμο.
1: Με ένα άρθρο και ένα νόμο, καταργούνται οι πανελλαδικές. Το είπε. Μόλις αναλάβω, καταργώ τις πανελλαδικές. Πρώτη κίνηση που θα κάνω, δεν θα ασκήσω το μνημόνιο αυτή τη φορά, αλλά θα καταργήσω.
0: Δεν έχουμε μνημόνιο τώρα, έχουμε εποπτεία. Τι να ασκήσω τώρα.
1: Μνημόνιο δεν έχουμε, μέχρι το 50.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί έχω μια απορία. Πρόταση υπάρχει. Ωραία, καταργώ τις πανελλαδικές.
1: Παιδί μου, το είχαμε πει από το 15, αλλά τότε ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο Αριστείς Μπαλντάς είχε παρουσιάσει το όραμά του για ένα διαφορετικό σύστημα.
0: Και το κρατάει ακόμα το όραμα αυτό.
1: Ναι, στη συνέχεια ο Κώστας Γαυρόγλου προχώρησε θεσμοθέτηση ενός μοντέλου διαφοροποίησης των τμήματων με τα πράσινα και τα κόκκινα. Θυμάσαι και τις σχολές. Ναι. Οι πράσινες θα ήταν προσβάσιμες χωρίς πανελλαδικές, ενώ οι κόκκινες θα διατηρούσαν υφιστάμενο σύστημα.
0: Στη συνέχεια.
1: Στη συνέχεια ήρθε αυτή η Νέα Δημοκρατία η κακιά, καταργήθηκαν κάποια πράγματα, αλλά τώρα ερχόμαστε και λέμε καταργούνται οι πανελλαδικές, θα πάμε σε ένα καινούριο σύστημα, θα το παρουσιάσουμε όταν βγούμε.
0: Ωραία, είναι εντάξει, λοιπόν, να το παρουσιάσει, να το ακούσουμε, να δούμε τι αυτό.
1: Το είπε όμως, καταργούνται οι πανελλαδικές.
0: Ναι. Οπότε, κύριε παιδί μου, η πρόταση είμαστε. Αυτή, όποιος και να είναι πρωθυπουργός στις εκλογές όταν γίνουν, αν είναι καλή, ας την υιοθετήσει και αυτός που θα είναι πρωθυπουργός.
1: Όχι, όχι.
0: Αν δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να είναι η κυρία Καρστιανού, μπορεί να είναι ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί να είναι ο κύριος Ανδρουλέκης, μπορεί να είναι. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι να αλλάξουμε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Δεν αλλά τα εκπαιδευτικά συστήματα αλλάζουν με βάση την λογική του εκάστοτε υπουργού. Οπότε μια χαρά είμαστε, ευτυχισμένοι. Μπράβο μας και πραγματικά είναι ό,τι η καλύτερη είδηση μπορούσε να ξεκινήσει η ημέρα. Εδώ στη ραδιοφωνική Κυκλάδων 101,3 η μαντός του Νάρη και ο Νικόδημος Γιάννος. Πήραμε τη σκυτάλη από την
0: Μηδανάη
1: και της ευχόμαστε καλό ταξίδι,
0: ναι.
1: Γιατί έχει και μια διαδρομή να κάνει.
0: Θα είναι καλός ο καιρός.
1: Ναι,
0: Μηδανάη, θα είναι καλός ο καιρός.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Όλα
1: και
0: μια χαρά.
1: Ξέρετε πώς μπορείτε να μας βρείτε όταν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Για πες.
1: Είτε μέσα από τα social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, είτε τα προσωπικά μας. Μαντός Τουρνάρα, λατινικούς χαρακτήρες στο φάτσο βιβλίο, Νικόδημος Λιανός. Ελληνικά στο
0: βιβλίο.
1: Instagram Αδαμαντία Στουρνάρα και Naxos Press. Η Στουρνάρα έχει κάτι παράξενα εκεί.
0: Trends
1: και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς έχουμε ένα TikTok που δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιούμε, δεν έχει σημασία. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από το τηλέφωνο 2285-0-24-9-26.
0: Μπράβο, Νικόδημε, πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Το ξέρω, τα είπα όλα. Και βέβαια έχουμε και τις ευχές ήδη από τον κύριο Μαυρομάτι χτες, τον κύριο Μαργαρίτη σήμερα, την κυρία Μονογιού επίσης. Για τις πανελλαδικές. Με το σκεπτικό ότι παιδιά, χαλαρά, ήρεμα και όλα θα γίνουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χώνεστε έτσι κι αλλιώς.
0: Μα τι ωραία που τα είπε ο Χρήστος σήμερα το πρωί, αυτό το παιδί το 14χρονο.
1: Δηλαδή, όχι, δεν το άκουσα, ζητάω συγγνώμη.
0: Θα τα ακούσεις μετά γιατί θα το ανεβάσουμε. Θα τα ανεβάσουμε στο site, παιδιά. Να ακούσετε το Χρήστο. Μιλάμε το παιδί. Καλή του ώρα, θα είναι εδώ το Σάββατο βεβαίως, σε αυτή την ημερίδα που θα γίνει στο πρώτο γυμνάσιο. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Εντάξει, αν όσοι δεν άκουσαν το πρωί θα τον ακούσουν, θα τον εβάσουμε στον Naxos Press το θέμα.
1: Να το ξαναβάλουμε και αύριο. Πόση ώρα μιλάει ο μικρός?
0: Γύρω στα 10 λεπτά.
1: Μπορεί να το ξαναβάλουμε και αύριο.
0: Ναι, αμέ. Είναι καταπληκτικός. Μπράβο του. Μπράβο και σε εκείνον και στην οικογένειά του. Εφισμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα στις οθόνες, στα παιχνίδια και σε όλο αυτό που λέγεται social media και ούτω καθεξής. Όταν του είπα ήσουν σχετικά εθισμένος, μου λέει ήμουν απόλυτα εθισμένος. Δεν έβγαινα καθόλου έξω, ήμουν εκεί μπροστά σε μια οθόνη. Αποξενώθηκα από την οικογένειά μου, αποξενώθηκα από τον αδερφό μου. Και λέω πώς έγινε και άλλαξες. Λέει απλά μία μέρα μου πήραν την κονσόλα και τη βγάλανε εκτός σπιτιού, οι γονείς μου.
1: Απλά πράγματα.
0: Στην αρχή δυσκολεύτηκα, είχα στο μυαλό μου συνέχεια κτλ. Πέρασε ένα χρονικό διάστημα, ένας μήνας ξέρω εγώ, και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι αρχίζω να ξαναέχω επαφή με την οικογένειά μου, με τον αδελφό μου. Είχα χάσει χρόνο με τον αδελφό μου. Είπε κάτι εκπληκτικό. Είπε ότι τα όνειρα και οι στόχοι πολλές φορές είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Δεν είναι.
0: Καλά, ένα 14χρονο παιδί τώρα, παιδιά. Είναι εντάξει, οκ, okay, respect. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα ακούσετε όσοι δεν τα ακούσατε. Όπως επίσης θα τα ακούσετε και το Σάββατο στο πρώτο γυμνάσιο στις 6 το απόγευμα, γιατί θα μιλήσουν και πολλοί επιστήμονες για αυτό το brain on brain. Είναι μια μέθοδος μέσω της οποίας εξελίσσεται ο εγκέφαλος του παιδιού με τρόπο έξυπνο. Και τέλος πάντων κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν.
1: Λοιπόν, να πούμε τα καλά νέα της ημέρας είναι ότι η βενζίνη θα ανέβει πάλι για όσους αγχωθήκανε. Ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Τους βαρέσαμε εμείς ενώ συζητάμε. Μας βάρεσαν αυτοί μετά. Οπότε εμείς πρέπει να αμυνθούμε, γιατί εμείς κάναμε την πρώτη επίθεση ενώ είμαστε αμυνόμενοι. Κερδίσαμε και βέβαια θα συνεχίσουμε.
0: Ποιοι είμαστε εμείς?
1: Εμείς είμαστε οι Αμερικανοί.
0: Συγγνώμη.
1: Κάνουμε από το πρωί, από χθες έχουμε κάνει τουλάχιστον 10 διαφορετικές αναρτήσεις με διαφορετικό περιεχόμενο. Δεν έχει σημασία, το στόχος είναι ότι κερδίζουμε.
0: Μπράβο.
1: Κερδίσαμε, θα κερδίσουμε. Κλείνει το ρήμα κερδίζω σε όλους τους χρόνους, σε όλα τα πρόσωπα, παρελθόντα, μελλοντικά, οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία, το θέμα είναι να κερδίζουμε. Να το πιστεύουν και οι πολίτες οι οποίοι θα μας ψηφίσουν τον Νοέμβριο. Ξανά δηλαδή. Γιατί η κατάσταση δεν είναι, ξέρεις, πηγαίνει τώρα ο Αμερικανός, παίρνει τη βενζίνη $2, ενώ έχει συνηθίσει να την παίρνει μισό σέντς, μισό δολάριο δηλαδή, και πρέπει να τον πείσουμε ότι αυτό το κάνουμε για το καλό του. Πάνω απ' όλα, όλα γίνονται για το καλό μας.
0: Είναι εξυπακούεται τώρα, μην δει δυνατή.
1: Χωρίς να μας ρωτήσουν.
0: Αυτά είναι ξεκάθαρα στο μυαλό μας. Τα έχουμε καταλάβει, τα έχουμε μπεδώσει. Εν τω μεταξύ στην Ελβετία, ένας έκανε επίθεση, λέει, με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό. Υπάρχουν 3 τραυματίες, ένας λίγο πιο σοβαρά, η άλλη πιο ελαφριά. Και φώναζε, λέει, Αλλάχου Ακμπαρ. Ναι, 31 ετών, Ελβετός, 31χρονος Ελβετός. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8.30 το πρωί της Πέμπτης και λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη στον σιδηροδρομικό σταθμό.
1: Εντάξει. Να πούμε ότι για όσους έχουν κινητά, από τη Δευτέρα αλλάζουν κάποια δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει προχωρά σε απλοποίηση διαδικασίας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συσκευών Apple και Android. Να πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω
0: αυτό.
1: Και
0: όχι, πολλά, εγώ καταλαβαίνω
1: αλλά,
0: πάρα
1: εντάξει,
0: πολλά. Δεν ήταν εύκολο η επικοινωνία μεταξύ τους, Android και Apple και.
1: Apple και Google συνεργάζονται για κοινή λύση που θα επιτρέπει τη μεταφορά επαφών, μηνυμάτων, φωτογραφιών και δεδομένων εφαρμογών κατά την εγκατάσταση νέας συσκευής. Μέχρι την 1η Ιουνίου του 2026 η Apple πρέπει να καταστήσει το iOS είναι πιο ανοιχτό στις συσκευές τρίτων με βελτιώσεις όπως διαχείριση ειδοποιήσεων iPhone από smartwatches εκτός Apple. Μάλιστα. Οπότε προφανώς κάποια πράγματα
0: με λίγα λόγια, αν είχες iPhone ας πούμε και ήθελες να πάρεις ένα άλλο τηλέφωνο που Android, όποιο τηλέφωνο τέλος πάντων, δεν μπορούσες εύκολα να μεταφέρεις τα δεδομένα από τη μία συσκευή στην άλλη και αντίθετα από Android σε Apple. Αυτό τώρα απλουστεύεται.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία πράγματα είναι αυτά.
1: Ωραία, αυτά είναι
0: όχι, γιατί είχα σκοπό να πάρω ένα iPhone τώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι κυκλοφορεί μια νέα απάτη με SMS που μοιάζει να έρχεται από το gov.gr. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Παιδιά, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα πάντα είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους τους άλλους.
0: Και μπορούν εύκολα να σας εξαπατήσουν.
1: Ναι. Οπότε προσοχή και βασικά να σκέπτεστε δεύτερη και τρίτη φορά αυτό που σας ζητάει
0: και
1: κατά πόσο.
0: Μη σας πω.
1: Ναι, είναι εφικτό, κατά πόσο μπορεί να έχει μια λογική αυτό που ζητάει. Παραδείγματος χάρη να σε παίρνει τηλέφωνο ο λογιστής σου και να σου λέει δώσ' μου τους κωδικούς γιατί θέλω να στείλω κάτι, μοιάζει χαζό, αφού ο λογιστής ήδη έχει τους κωδικούς. Ή μια τράπεζα να σου πει δώσ' μου τα στοιχεία σου, επίσης όλες τις τράπεζες τα έχουν.
0: Ναι.
1: Και τα πουλάνε βέβαια από εδώ και από εκεί, ανάλογα τι γίνεται, ανάλογα το όλο σκηνικό, αλλά αυτό δεν το λέμε, δεν υπάρχει λόγος. Τα ξέρετε ήδη.
0: Ωραία, αυτά. Λοιπόν, έχει ανεβάσει πριν από λίγο, νομίζω ότι πρέπει να την κάνουμε την αναφορά μας. Πριν από λίγο έκανε ο κύριος Βιτζιλέος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, μία ανάρτηση στα social media με εικόνες οι οποίες είναι πραγματικά ντροπιαστικές από σημεία της γρότας στην άκρη της θάλασσας. Το τι βλέπεις εκεί, βλέπεις κουτιά από μπύρες, βλέπεις πλαστικά, βλέπεις σακούλες σκουπιδιών, βλέπεις και τι δεν βλέπεις. Και λέει ο κύριος Βιτζιλέος, και νομίζω ότι πολύ σωστά τα λέει, Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά. Δυστυχώς υπάρχει μια πολύ μικρή μερίδα ατόμων που τα κάνουν αυτά. Άνθρωποι που μάλλον κοιτάνε την πάρτη τους, προσβάλλουν το νησί όμως, τους συνδημότες μας και τους χιλιάδες επισκεπτών. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα και μετά ίσως αυτοί οι οποίοι τα κάναν αυτά θα πάνε και θα πούνε ο Δήμος δεν καθαρίζει.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: λοιπόν.
0: Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί στο σπίτι μας αυτό δεν θα το κάναμε. Η παραλία όμως, η ακτή είναι σπίτι μας. Λοιπόν, για να προσέχουμε λιγάκι, γιατί εντάξει. Και δεν είναι τώρα να τρέχουν τα παιδιά της καθαριότητας που ξέρουμε ότι καθημερινά πασχίζουν για να κρατήσουν καθαρή την άξο, να τρέχουν να μαζεύουν επειδή εσύ δεν σκέφτηκες ότι το κουτάκι της μπύρας σου, η θέση του δεν είναι εκεί, αλλά στον κάδο απορριμμάτων.
1: Κοίταξε, τα έχουμε ξαναπεί. Πολλοί θεωρούν ότι οι δήμοι είναι
0: υπάλληλοι
1: των πολιτών. Μπορεί μέχρι ένα σημείο, δεν ξέρω το σκεπτικό τους, μπορεί και να έχουν δίκιο αν θέλουν να το πεις. Αλλά σε θέματα που έχουν να κάνουν με καθημερινότητα, νομίζω ότι είναι λίγο χαζούλικο το να περιμένει. Να μαζέψει τα σκουπίδια σου ο Δήμος, γιατί ρε παλικά.
0: Καταρχάς αυτό δεν είναι δείγμα τώρα. Πολιτισμού. Δεν είναι δείγμα εντάξει, ανθρώπων οι οποίοι φέρονται πολιτισμένα. Σε μια πολιτισμένη κοινωνία στην οποία λέμε ότι θέλουμε να ζούμε, αυτό δεν είναι δείγμα πολιτισμού. Είναι απρέπεια μεγάλη. Λοιπόν, εντάξει τώρα, για όνομα του Θεού. Κάποιος πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά τα σκουπίδια μας θα τα μαζέψει μετά.
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Ναι, διαβάζω εδώ διάφορα σχόλια που γίνονται στην προσπάθεια που στην άρση που έχει κάνει ο κ. Βιτζιλέος. Με βάση την εικόνα που βλέπει κάποιος,
0: μπορεί να τα έχει ξεβράσει
1: να έχει
0: θάλασσα.
1: Από τη θάλασσα.
0: Να σου πω
1: έχει
0: κάτι.
1: Μια λογική, αλλά το να είναι μαζεμένο τόσο έτσι.
0: Είναι
1: παλιά όμως όλα αυτά. Αυτό είναι το σίγουρο. Είναι παλιά.
0: Ναι, είναι στιγραγμένα, δεν είναι, είναι διάσπαρτα παντού.
1: Ναι, δεν είναι βέβαια, ξέρεις, κάτι που έγινε χτες. Γιατί αν δεις παραδείγματος χάρη τώρα να κάτσεις να ψάξεις τις εικόνες, από τα κουτάκια παραδείγματος χάρη έχουν ξεθοριάσει, είναι καταστραμμένα, που σημαίνει ότι δεν είναι σημερινά, δηλαδή δεν χτεσινά ή οτιδήποτε.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, ακόμα ναι, και, κάθε και περίπτωση... η θάλασσα που λέει ο λόγος να τα ξέβρασε, πάλι κάποιος τα πέταξε μέσα στη θάλασσα.
1: Εντάξει, αυτό τώρα εντάξει. Το πέταξε.
0: Και όχι, και αυτό είναι σοβαρό.
1: Ναι, σοβαρό είναι, απλά μπορεί να το πέταξε, στην, στην Άνδρο
0: ναι,
1: και να κατέβει.
0: Μας
1: εδώ,
0: ακούνε
1: ναι.
0: Και στην Άνδρο.
1: Προφανώς μας ακούνε παντού, μας ακούνε. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να αποκτήσουμε μια παιδεία σωστή για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όλοι μαζί κάποια στιγμή σωστά.
0: Ναι.
1: Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει σωστή λογική.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης και ο κύριος Κατσαράς έκανε νομίζω μια ανάρτηση πριν από λίγο.
0: Α, ναι, τι, δεν την είδα.
1: Που είχε να κάνει με την δυναμική παρουσία της Νάξου στα. Για όσον αφορά την τουριστική προβολή και το ενδιαφέρον. Αναφέρει ότι δεκάδες ΜΜΕ έχουν μιλήσει με καλά λόγια για την Άξο και σε μια περίοδο έντονης διεθνούς πολιτικής και οικονομικής ρευστότητας η διαρκής κινητοποίηση, η εγρήγορη και η στοχευμένη προβολή αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διατήρηση και ενίσχυση της δυναμικής του τόπου μας.
0: Mm-hmm.
1: Συνεχίζουμε μεθοδικά και συστηματικά να βοηθάμε τις δυνάμεις μας με στόχο να κρατήσουμε την Άξο μικρές και κλάσεις εκεί που τους αξίζουν ανάμεσα στους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Μεσογείου.
0: Ωραία.
1: Ναι. Έχει κάνει και μία. Έχει προσθέσει και ένα. Πώς το λένε, ένα βιντεάκι από, από το Sky, νομίζω. Ναι, από το Sky είναι. Εδώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το ζήτημα που έχει να κάνει με τις υποδομές. Κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να.
0: Υποδεχτούμε τον κόσμο.
1: Έρχεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα υπάρχει αυξημένη κίνηση.
0: Ναι, ήδη υπάρχει κίνηση.
1: Ναι, υπάρχει μια κίνηση και καλό είναι να είμαστε και εμείς. Το ζητούμενο όμως είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Τι γίνεται με τα πάρκινγκ, στην κατάσταση βρίσκεται, τι γίνεται με τη δημοτική κοινωνία.
0: Αν τα έχουμε φτιάξει, αν τα έχουμε στρώσει.
1: Ναι, γιατί υποτίθεται ότι. Και βέβαια αν οι εφαρμογές που έχει ο Δήμος λειτουργούν κανονικά. Για
0: ξεκινάμε.
1: Να μπορέσουν να
0: δηλαδή είμαστε,
1: είμαστε ενήμεροι όλοι για τι γίνεται.
0: Είμαστε στο παραμισό, όχι στο παραένα, στο παραμισό. Ναι. Λοιπόν, μισό τώρα, λίγο μια μικρή διακοπή, μουσική διακοπή και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο να πούμε ότι σήμερα έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο, θα έρθει κοντά μας σε λίγο.

0: λοιπόν, είμαστε ήδη στα 23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να πούμε ότι, εντάξει, θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας ό,τι προλάβουμε.
1: Εννοείται. Να πούμε ότι ξεκινάει από αύριο η μονοδρόμηση και γενικότερα η απαγόρευση κυκλοφορίας όσον αφορά τη χερσαία ζώνη Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
0: 29 ο μήνας αύριο.
1: Συνήθως είχαμε μάθει να ενεργοποιείται αυτό από την, με τη λήξη των σχολικών υποχρεώσεων. Προφανώς επειδή τώρα είναι το Αγίου Πνεύματος,
0: έχουμε και κόσμο,
1: οπότε ναι.
0: Και επειδή έχουμε και κόσμο γενικότερα στο νησί, αποφασίστηκε από αύριο τελικά να οι παραλιακοί γνωστές ρυθμίσεις.
1: Οπότε, παιδιά, να το ξέρετε ότι θα κλείσει ο δρόμος για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσουμε και με τον καλεσμένο μας, να πάει και μισή δηλαδή για να κάνουμε την όποια αλλαγή.
0: Να πούμε ότι το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με... Έχει και ένα αξιώτικο στοιχείο.
1: Ιάκωβος
0: Καμπανέλης, η Αυλή των Θαυμάτων. Μια, θα έλεγα, υπερπροσπάθεια.
1: Δεν ξέρω, εσύ το έχεις βιώσει, θα ξέρεις καλύτερα, οπότε εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
0: Όσο πρόλαβα να βιώσω, τέλος πάντων, με τις πρόβες που παρακολούθησα.
1: Είπαμε του... σκηνοθέτη μας να αναλάβει περισσότερο, να πιέσει λίγο την στουρνάρα για να τη δούμε στο πάνω εκεί
0: με αυτά που ξέρεις ότι μου τύχανε ευτυχώς που τον γλίτωσα από μπελάδες στο σκηνοθέτη μας.
1: Εντάξει, αλλά θα έπρεπε να έχει περισσότερο χρόνο και να παίζει περισσότερο, να παίζει,
0: με αυτά
1: να
0: που ξέρεις ότι έγιναν. Δεν πειράζει, του χρόνου.
1: Καλά, έτσι λες πάθε φορά, του χρόνου.
0: Του χρόνου θα είναι πολύ πιο αυτό τα πράγματα, τέλος. Λέω εγώ τώρα, γιατί άλλος κανονίζει, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλά, ναι. Όταν κανονίζουμε εμείς, γελάνε κάποιοι άλλοι.
0: Θα κάνουμε μια μικρή.
1: Ωραία, του χρόνου λες.
0: Του χρόνου θα είναι πολύ πιο αυτό τα πράγματα, τέλος. Λέω εγώ τώρα, γιατί άλλος κανονίζει, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλά, ναι. Όταν κανονίζουμε εμείς, γελάνε κάποιοι άλλοι.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε

0: πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα.
1: Με το Στουρνάρα και ο Νικόδημος Λιανός. Κυκλάδες on air. Και θα πάμε να δούμε θαύματα. Γιατί αν πάμε σε μια αυλή που έχει θαύματα.
0: Αυλή έχουν θαύματα. Αυλή που από εκεί βλέπεις να γίνονται θαύματα.
1: Α, εκεί γίνονται θαύματα.
0: Σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για την Ελλάδα.
1: Ναι, είναι εποχή η οποία έρχεται λίγο μετά την. Νομίζω μετά την κατοχή. Έχει τελειώσει η κατοχή, γιατί είμαστε η δεκαετία του 50, εκεί που αρχίζει, υποτίθεται, η Ελλάδα να αναδομείται, ξέρεις, αρχίζει να βρίσκει
0: ρυθμούς. Να παίρνει τα πάνω της κατά κάποιο
1: τρόπο. Ναι, έχει αφήσει λίγο τα όποια θέματα που έχουν να κάνουν με τον Εμφύλιο. Ο αγαπημένος μας, ο δικός μας, ο Καμπανέλης, αρχίζει να γράφει και παρουσιάζει και δίνει μάλλον στη δημοσιότητα μία από τις πιο εμβληματικές του δράσεις που έχει να κάνει με την Αυλή των Θαυμάτων. Προφανώς ο καλεσμένος μας, ο σκηνοθέτης, ο αγαπητός, ο Θανάσης
0: Αντωνίου. Το ξέρουμε όλοι, έτσι.
1: Που το ξέρουν, είναι πίσω από το θέμα που έχει να κάνει με το Δημοτικό Εργαστήρι, Δημονάξου και Μικρών Κυκλάδων, θα μας κατατοπίσει και θα παρουσιάζει και το έργο που θα δούμε από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: στο Καμπανέλης.
0: Πριν τον βάλουμε στην παρέα μας και στη συζήτηση.
1: Εδώ τον έχουμε έτσι χαρίζει.
0: Από προσωπική εμπειρία, επειδή το έζησα μέχρι ένα βαθμό, μέχρι εκεί που μπόρεσα, όλο αυτό με την Αυλή των Θαυμάτων φέτος. Ο Θανάσης Αντωνίου ξεκίνησε στην αρχή χαλαρά.
1: Και μετά ανέβαζε το.
0: Να μας βάζει, όχι, να μας βάζει στη λογική του θεάτρου. Με γενικότερες έννοιες που είναι πάρα πολύ σημαντικές και που ο άνθρωπος τις ξέρει, γιατί.
1: Προφανώς, ναι, εντάξει.
0: Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας γιατί. Στη συνέχεια, άρχισε έτσι να δυναμώνει λίγο την ένταση. Το τελευταίο κομμάτι δεν το έχω ζήσει, αλλά είμαι σίγουρη ότι επειδή είναι τελειομανής, και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή, αυτό που θα δούμε τις μέρες από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα μας ενθουσιάσει όλους.
1: Προφανώς.
0: Θανάση Αντωνίου, ναι.
1: Να πούμε ότι είναι η τρίτη δράση, το τρίτο έργο που ανεβάζει, που ανεβαίνει.
0: Και βάλε,
1: Όχι, την τρίτη όσον αφορά το Δημοτικό Θεατρικό Εργαστήρι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχουμε ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής, ήταν εντυπωσιακά. Οπότε τώρα περιμένουμε κάτι ακόμα καλύτερο, γιατί ξέρεις, ο πύχης ανεβαίνει συνέχεια και το ταβάνι δεν υπάρχει. Προφανώς.
0: Είναι και τελειομανής, τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Θανάση Αντωνίου, καλώς τον.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαι εγώ για τρίτη φορά, όπως είπατε.
0: Ναι.
2: Έχουμε, εκτός από τις τρεις δράσεις που έχουμε κάνει και ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι.
1: Σωστά.
2: Η ομάδα, ας πούμε, του Δήμου εδώ της Νάξου.
0: Στο πάρκο της Έλλης φέτος που παρουσιάστηκε αυτό.
2: Ναι,
0: αυτό
2: ναι. Χριστούγεννα, ναι. Τα Χριστούγεννα. Και τα σχέδιά μας δεν σταματάνε εδώ.
1: Εντάξει, θα τα πούμε μετά αυτά
2: τα σχέδια.
1: Να πούμε ότι το πρώτο έργο που ανέβηκε στην Αττική Παράσταση ήταν η Σταματεία, το Γένους Αργυροπούλου. Μετά ήταν, ναι, μετά ήταν η Λυσιστράτη που ήταν στα Ήρια που την είδαμε. Και τώρα πηγαίνουμε στην Αυλή των Θαυμάτων. Προφανώς ο χώρος ήταν μεγάλος, γιατί η αυλή είναι τεράστια. Το Καμπανέλης θα μετατραπεί σε μια τεράστια αυλή. Έτσι, με σκηνικά όμορφα τα οποία τα έχουν κάνει με τα χεράκια τους οι δικοί μας, με πρώτη και καλύτερο τον κύριο
0: Αντωνίου. Αγώνας δρόμου έγινε.
1: Ναι, για να προλάβουμε να τα έχουμε έτοιμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ερώτηση, πρώτη ερώτηση.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί Αυλή Θαυμάτων, γιατί Ιάκωβος Καμπανέλης?
2: Καταρχήν για να τιμήσουμε το πρόσωπο, και ο Ιάκωβος Καμπανέλης για μένα είναι η απαρχή του ελληνικού θέατρου. Δηλαδή μέχρι τον Ιάκωβο Καμπανέλη έχουμε έργα ελάχιστα με πρωτοπόρο τον Χόρν, τον Παντελή Χόρν, ο οποίος τα έργα που έγραφε ήταν περίπου ψυχολογικά. Προσπαθούσε να βρει την ψυχολογία των ανθρώπων. Mm-hmm. Μέχρι εκείνο το σημείο λοιπόν, πριν εμφανιστεί ο Καμπανέλης, υπάρχει ένα μεγάλο κενό.
0: Mm-hmm.
2: Και κενό συγγραφικό. Και λόγω της κατοχής, κανείς δεν μπορούσε τώρα να γράψει έργα.
0: Ναι.
2: Και λόγω του εμφυλίου μετέπειτα. Οπότε η καινούργια γενιά συγγραφέων άρχισε να γεννιέται μετά το 50.
0: Mm-hmm.
2: Και ο πρώτος, ο οποίος έγραψε ένα τόσο μεγαλεπίβολο έργο, το οποίο άρεσε τόσο πολύ στον Γκουν όταν το πήγε πρωτόλιο και του είπε: τώρα το θέλω, αύριο το πρωί δεν θα βγεις από το γραφείο σου εάν δεν μου το φέρεις, ήταν ένα έργο που πάνω του πάτησε όλη η Ελλάδα και πάτησε όλο το ελληνικό θέατρο. Όποιοι χαρακτήρες εξελίχθηκαν μετά από άλλους συγγραφείς είναι δομημένοι πάνω στους χαρακτήρες του Ιάκωβου Καμπανέλη. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μήτρα θέατρου. Έχουμε μήτρα θεατρικού συγγραφέα, γιατί ο Καμπανέλης δεν ήταν μόνο θεατρικός, ήταν και ποιητής.
1: Ναι,
2: έγραφε τα πράγματα.
1: Πολλά πράγματα.
2: Έδινε το όνειρο μέσα από μια ποιήση, που αυτό σήμαινε μεγάλη κουλτούρα.
0: Mm-hmm.
2: μόρφωση προσωπική, γιατί αυτή είναι η μόρφωση, δεν ήταν τα πτυχία. Και είχε και μεγάλες εμπειρίες λόγω του ότι ήταν έγκλειστος, ας πούμε, στο Auschwitz κτλ. Οπότε έχουμε μια καινούργια προσπάθεια να αναπτυχθούν λαϊκοί ήρωες, λαϊκά στρώματα. Ο Καμπανέλος έγραφε για τα λαϊκά στρώματα. Και έτσι, ας πούμε, δομήθηκαν χαρακτήρες οι οποίοι ακόμα σήμερα τους βλέπουμε, ακόμα υπάρχουν. Ο Χαρτοπαίχτης δηλαδή, ένας ήρωας που είναι στη Σαββίδα, έχει ένα όνειρο και προσπαθεί μέσα, όλοι έχουν ένα όνειρο. Θέλει μέσα τα χαρτιά να κάνει τον όνειρό του πραγματικότητα. Ο Μπάμπης, ας πούμε, ένας άλλος χαρακτήρας, το όνειρό του είναι να πάει στην Αυστραλία.
0: Εδώ έρχεται και η διαχρονικότητα που λέμε συνήθως για τον Καμπανέλη σε όλα τα έργα του. Είναι διαχρονικά τα έργα του Καμπανέλη.
2: Δηλαδή
0: είναι σαν να το βιώνει σήμερα. Αν το προσαρμόσεις στα σημερινά δεδομένα, είναι σαν να το λες, γράφτηκε σήμερα αυτό, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται αυτό?
1: Οπότε ο λόγος της επιλογής του συγκεκριμένου έργου ποιος ήταν?
2: Ο λόγος επιλογής είναι τον λατρεύω τον Καμπανέλη και ήθελα να κάνω το πιο δύσκολο του έργο, γιατί έχει και άλλα έργα τα οποία είναι λίγο πιο καλύτερη, ας πούμε, με πιο μικρό θίασο, με πιο μικρό κόσμο, αλλά αυτό είναι το πιο μεγάλο του, το πιο δύσκολο, και εμένα μου αρέσουν τα δύσκολα.
1: Γιατί είναι δύσκολο?
2: Είναι δύσκολο γιατί έχει να αναπτύξει 17 χαρακτήρες, ο οποίος έχει ο καθένας το δικό του ρόλο πάνω στη σκηνή, και αυτό έχει μια δυσκολία για το σκηνοθέτη, γιατί δεν υπάρχει ένα ενιαίο. Κάθε ένας βλέπει το όνειρο της ζωής του διαφορετικά, οπότε στον καθένα πρέπει να δώσει, γιατί συνήθως οι ερασιτέχνες ηθοποιοί βρίσκουν τα πράγματα από το ένστικτο και από τα βιώματα μέσα. Οπότε πρέπει να τους τα γεννήσεις για να μπορούν να αναπτύξουν το χαρακτήρα. Και δεν είναι και εύκολο στα σημερινά παιδιά που ασχολούνται με το θέατρο να κατανοήσουν εκείνη την εποχή. Δεν είναι εύκολο, γιατί ας πούμε, άντε να πεις τον άλλον τώρα και να του πεις ότι πρέπει να νιώσει έτσι, γιατί όλα αλλάζουν, είναι η Ελλάδα που αλλάζει. Είναι ήδη αλλαγμένος αυτός, δεν ζει σε μια αυλή, δεν ζει στη φτώχεια, ζει σε ένα άλλο περιβάλλον και πρέπει όλο αυτό να δημιουργηθεί κατά από συνθήκες. Ναι. Αυτό είναι το ίδιο.
0: Αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι πρέπει να γεννήσεις, μιλάμε στον Ενικό γιατί... Αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι πρέπει να γεννήσεις τα συναισθήματα, να τους βγάλεις δηλαδή όλο αυτό που μπορεί να έχουν μέσα τους, αλλά να είναι βαθιά κρυμμένο, έτσι,
2: βέβαια,
0: για να μην...
2: Βέβαια.
0: Πόσο δύσκολο είναι για σένα που είσαι σκηνοθέτης να το κάνεις αυτό, να το πετύχεις, γιατί έχεις να δεις και να αντιμετωπίσεις και διαφορετικούς χαρακτήρες απέναντι σου.
2: Βήμα-βήμα. Δηλαδή, ξεκινάμε με πράγματα οικεία της σημερινής ζωής. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς, ας πούμε, έχει βιώσει ένα δράμα στην οικογένειά του. Ένα θάνατο του πατέρα, το θάνατο της μητέρας. Αυτό είναι ένα συνέστημα της πίκρας, όλο αυτό το πράγμα του θρήνου, που μπορεί να μεταφερθεί σε ένα άλλο γεγονός. Δηλαδή, αν εγώ την ώρα επικαλεστώ, ας πούμε, στη μνήμη μου το θάνατο ή μια αποτυχία ή ένα θρήνο δικό μου που έχω κλάψει στη ζωή μου και τον τοποθετήσω στον ήρωα, και ο οποίος κλαίει για κάτι άλλο, αυτό είναι. Έτσι λειτουργούν. Έτσι λειτουργεί και ο επαγγελματίας ηθοποιός, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Δηλαδή, το Actor Studio που γεννήθηκε στην Αμερική, που είναι η προέκταση του Στανισλάφσκι της Ρώσικης σχολής, αυτό οι ηθοποιοί, ας πούμε, ακόμα και οι Αμερικάνοι, αυτό πετυχαίνουν. Πράγματα της ζωής τους που τους συμβαίνουν ή που τους έχουν συμβεί από το παρελθόν, τα επικαλούνται, τα φέρουν στην επιφάνεια. Γι' αυτό θέλει πολύ καλή εξάσκηση η μνήμη, η συναισθηματική μνήμη. Αυτά που λέγαμε και στα μαθήματα, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Συναισθηματική μνήμη, η οποία.
0: Είδα και έπαθα να καταλάβω τη διαφορά ανάμεσα σε συνέστημα και ένστικτο.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο.
2: Είναι δύσκολο αυτό στα παιδιά σήμερα, γιατί φοβούνται να εκφραστούν.
1: Ναι.
2: Γιατί αντιλαμβάνονται.
0: Υπάρχει εσωστρέφεια.
2: Ναι, υπάρχει μια εσωστρέφεια, ένα φόβο. Και ειδικά στου ερασιτέχνες, οι οποίοι φοβούνται μην τυχόν κάποιο γειτονά του που του βλέπει, νιώσει κάτι και όλα αυτά.
0: Ιδιαίτερα στι κλειστέ κοινωνίε.
1: Πάντα έτσι ήταν. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίζεις και εσύ συνεχώς, γιατί έχεις χρόνια εμπειρία σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε γενικότερα. Και είσαι τώρα σε μια κοινωνία έτσι πιο κλειστή, αν και την είχες την εμπειρία και από το παρελθόν αυτή.
2: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό?
2: Πολύ πιο δύσκολο, και ναι, γιατί να σας πω κάτι γιατί είναι δύσκολο. Ο ερασιτέχνης έχει τα πραγματικά προβλήματα της ζωής του. Όταν φεύγει από την πρόβα, πάει σπίτι του και βρίσκει άλλα προβλήματα που έχουν όλοι στη ζωή μας. Ανθρώπους που υποφέρουν κτλ. Οπότε ο επαγγελματίας δεν έχει τέτοια. Δηλαδή θα βιώσει το ρόλο ακόμα και στην προσωπική του ζωή. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που κουβαλάει το ρόλο ακόμα και την επόμενη μέρα στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ αυτό που προτρέπω τους μαθητές μου εδώ και τους μαθητές που είχα στην Αθήνα, είναι ότι καλά είναι την ημέρα που κυκλοφορείτε, όπου κι αν είστε, να λέτε και τις ατάκες του έργου. Να απαντάτε όπου μπορείτε. Βεβαίως, γιατί έτσι έρχεται πιο κοντά ο ήρωας. Μπορεί να αντιληφθούν καλύτερα από την αντίδραση του άλλου. Αν του πεις κάτι ξένο που, αυτό που απαντάει, λέει τι γίνεται και εσύ ο ίδιος προλαμβάνεις την αντίδρασή του. Οπότε τι γίνεται, αυτό ζυμώνεται μέσα. Υπάρχει μια ζύμωση.
1: Κατάλαβα. Επιστρέφοντας λίγο στην Αυλή των Θαυμάτων, θεωρείτε ότι είναι από τα έργα που έχουν παικτεί αρκετές φορές στην Ελλάδα? Δηλαδή έχει μια.
2: Χιλιάδες.
1: Έτσι. Χιλιάδες.
2: Γιατί ακόμα και οι άνθρωποι που το παίζουν έλκονται από αυτούς τους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες είναι καθαροί. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, ο Μπάμπης με τη Βούλα που είναι ένα ζευγάρι μέσα, έχουν καθαρότητα. Κάθε λίγο χωρίζουν και κάθε λίγο τα βρίσκουν
0: μαζί και δεν μπορεί να ζήσει.
2: Αυτό λοιπόν. Έχει συμβαίνει στην πραγματική ζωή γι' αυτό. Και οι άνθρωποι έτσι είναι και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που λόγω της δουλειάς, λόγω των δυσκολιών συγκρούνται, αλλά δεν μπορούν να μην αγαπιούνται. Η σύγκρουση δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάω κάποιον επειδή
1: συγκρούνται. Πόσο εύκολο είναι για ένα σκηνοθέτη να μεταφέρει στο 2026 την εικόνα του 57, όπου θεωρητικά ελάχιστοι έχουν μνήμες από αυτά τα θέματα?
2: Δεν είναι εύκολο, θέλει πολλή δουλειά. Και αυτή τη δουλειά την έχουμε ρίξει άπλετα. Μιλάμε για σεμινάρια ολόκληρα, πώς ήταν οι χαρακτήρες τότε, πώς ήταν η εποχή, πώς ήταν η χώρα που άλλαζε. Στο έργο οι άνθρωποι είναι μετανάστες, όπως και τώρα είμαστε μετανάστες. Αύριο το πρωί μπορεί να μεταναστεύσουμε κι εμείς. Αυτή η μετανάστευση λοιπόν φέρνει ένα ειδικό χαρακτήρα στους ανθρώπους, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, ακόμα και από εκεί που βρίσκονται. Και οι μετανάστες, να το ξέρετε, ποτέ δεν στέκονται. Το λέει καθαρά ο Καμπανέλη, λέει, και νερό να ήμασταν, θα είχαμε βρει ένα στέκι. Δεν βρίσκουν ποτέ στέκι. Ο μετανάστης ήταν πάντα μετανάστης. Και ακόμα και όταν εσαιμοταθεί σε μια κοινωνία, μετανάστης θα θεωρείται. Κάποιος δηλαδή τον Αλβανό, ακόμα και όταν θα τον πει Αλβανό, κάποιος τον Έλληνα, ας πούμε, θα τον πει Τούρκο, αυτό που έχει έρθει.
1: Αυτό ισχύει ακόμα, με βάση την εμπειρία σας γενικότερα, ισχύει αυτό ακόμα και στην εσωτερική μετανάστευση?
2: Ναι, ισχύει ακόμα. Δηλαδή, είναι γνωστά τα παραδείγματα, οι Βλάχοι που ήρθαν τώρα στην Αθήνα και πετάξαν τους Αθηναίους.
0: Ισχύει αυτό και το. Δεν ξέρω αν το έχεις βιώσει εσύ που πήγες στην Αθήνα.
1: Ήμουν πάντα νησιώτης, επαρχιώτης, ήμουν πάντα.
0: Εγώ που έφυγα από ένα χωριό, πήγα σε κάποιες πόλεις και έζησα πολλά χρόνια σε επαρχία, εγώ το βίωσα προσωπικά και συνεχίζω να το βιώνω. Πολλές φορές να.
2: Συμβαίνει και το αντίστροφο.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάει ο κόσμος στον τόπο στον οποίο
1: εντάξει, απλά είσαι.
2: Συμβαίνει και το αντίστροφο όταν οι Αμερικάνοι έχουν φύγει, Έλληνες, και έχουν πάει στην Αμερική και γίνουν σε κάποιους τόπους, όπως συνάντησα κάποιους στη Βοβούσα πάνω στα Ζαγοροχώρια. Όλοι λένε τι θέλουν τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είναι Έλληνες, αλλά.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Ξεκίνησες λοιπόν τις πρόβες, δηλαδή είδες τα πρόσωπα που έχεις απέναντί σου, ξεκαθάρισες στο μυαλό σου τους ρόλους λίγο πολύ. Η μεγαλύτερη πρόκληση για σένα κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας με τις πρόβες, ποια ήταν?
2: Θα σας πω, να κάμψω τους χαρακτήρες των ανθρώπων και να τους οδηγήσω σε κάτι άλλο, σε κάτι διαφορετικό, με τον τρόπο εκφοράς του λόγου, με τη στάση του σώματος. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χαρακτήρες και χαρακτήρες, ας πούμε. Αυτή ήταν η μεγάλη μου δυσκολία, να τους πείσω ότι πρέπει να γίνουν κάποιοι άλλοι. Και αυτή είναι πάντα τη μεγάλη δυσκολία του σκηνοθέτη. Και όταν έχει να κάνει με επαγγελματίες ηθοποιούς, επειδή αυτά είναι συχνοτισμένα τα πράγματα με το σκηνοθέτη την επαγγελματία, του λες δύο πράγματα και θα σου κάνει άλλα πέντε, ή θα αφαιρέσεις, θα βάλεις και θα προσθέσεις. Στον εραστέχνη πρέπει να τα βάλεις όλα. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Από πού θα σταθεί μέχρι πού θα μιλήσει.
1: Ωραία. Οπότε έχεις μπροστά σου τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πώς σκέφτεσαι ή πώς έχεις βρει από πριν ότι η Μαρία Σταματοπούλου που χάρη θα κάνει τη Βούλα, ή κατά τη διάρκεια των πρόβας ή της πρώτης κίνησης διαπίστωσες ότι η Μαρία Σταματοπούλου θα κάνει τη Βούλα?
2: Όχι, η οργάνωσή μου είναι αρχική. Αφού γνωρίσω αυτούς που έχω σαν μαθητές και ξεκινήσουμε τα μαθήματα, από το διάφορες ασκήσεις που βίωσε και η Μαντώ που έβαζα, καταλάβαινα ποιος είναι πιο κοντά στο χαρακτήρα, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό στο εραστεχνικό θέατρο. Να μην βάζεις οποιονδήποτε να κάνει οτιδήποτε, αλλά να οδηγήσει, ας πούμε, στις οδηγίες που δίνει ο ίδιος ο συγγραφέας. Οπότε τι γίνεται, με το μυαλό μου και το μάτι καταλαβαίνω ποιος μπορεί να είναι κοντύτερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κερδίζεις χρόνο. Δηλαδή, αν άρχισα να κάνω τα τεστ ή οντισιόν που λένε, εντάξει, θα ήταν πολύ χρονοβόρο, δεν θα προλάβω.
1: Ναι, αλλά εγώ ή η Μαρία, πώς η Βούλα, παραδείγματος χάρη, πώς μπορώ να αποδεχτώ ότι θα είμαι. Μάλλον η Μαρία, πώς θα αποδεχτώ ότι μπορώ να παίξω τη Βούλα και όχι την Ανετό.
2: Αυτό είναι τεχνική.
1: Χρησιμοποιώ τα ονόματα γιατί τα βρίσκω μπροστά μου. Έτσι, παρεξήγηση.
2: Αυτά είναι τεχνική. Δηλαδή, οδηγώ τον άνθρωπο δίνοντάς του στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια τεχνική στη σκηνοθεσία, την επαγγελματική. Δεν μπορούν τα παιδιά που σκηνοθετούν εδώ ελαστικά να την κάνουν, γιατί είναι σύνθετοι. Είναι σύνθετοι. Okay. Υπάρχουν και άλλοι που σκηνοθετούν εδώ, αλλά είναι σύνθετοι. Δηλαδή, πρέπει να βρει το παρελθόν του ήρωα, το οποίο δεν το ξέρουμε. Όταν ξεκινά ένα έργο, βλέπουμε το παρόν. Το έργο οδηγείται, είναι στο παρόν. Πρέπει να βρει το παρελθόν του ήρωα και το μέλλον. Τι θα απογίνει αυτός ο άνθρωπος μετά από το έργο. Οπότε αρχίζουν και μπαίνουν ερωτήματα. Και υπάρχει ένα ερωτηματουλάει το πώς, πού, πώς και γιατί και ποιος είναι αυτός, το οποίο λύνει διάφορα τέτοια προβλήματα. Και αρχίζουμε και φτιάχνουμε ένα φανταστικό παρελθόν και ένα φανταστικό μέλλον. Οπότε τι γίνεται, έχουμε ολοκληρωμένο το χαρακτήρα. Έχουμε το παρελθόν, έχουμε το παρόν και το μέλλον. Αυτό είναι ένα σκαλί, ένα σκαλοπάτι που μπορεί ο καθένας να πατήσει. Τι ήσουν πριν από εδώ. Τι ήσουν, πού ήσουν, από πού ήρθες μετανάστης. Ας πούμε ο Ιορδάνης, ένας από τους καλύτερους, είναι Αρμένιες. Ξέρουμε ότι είναι, οι Αρμένιδες λοιπόν αρχίζουν και μελετάμε. Και προσέξτε, έχουν συγκεκριμένη είδη, έχουν υποφέρει πάρα πολύ. Είναι χαρακτήρες πάρα πολύ χαμηλότονοι. Έχουν πολλά πράγματα, είναι πεισματάριδες. Βρει στοιχεία. Και δίνει στον ηθοποιό, στον άνθρωπο που θα ερμηνεύσει, τα στοιχεία που πρέπει να. Και αρχίζει μετά να τα φυτεύει. Αν δεν τα έχει.
0: Εσύ φέτος, τρίτη χρονιά, έτσι, στην Άξο. Τρίτη χρονιά. Έχεις λοιπόν κάποια από τα παιδιά, από τους ηθοποιούς τέλος πάντων, οι οποίοι ακολουθούν αυτά τα τρία χρόνια.
2: Ναι.
0: Βλέπεις μέσα από όλη τη δουλειά που έχεις κάνει στους παλιούς ηθοποιούς, ότι χρειάζεται λιγότερη προσπάθεια, λιγότερο. Δηλαδή βελτιώνονται τα παιδιά χρόνο με το χρόνο.
2: Όχι όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι, να σας πω τι γίνεται με το εραστηνικό θέατρο. Όταν αυτό το πράγμα που αφήνουμε τώρα το αποτύπωμα θα φανεί μετά από χρόνια. Δεν φαίνεται αμέσως η αλλαγή ενός ανθρώπου από το να είναι τελείως εραστέχνης μέχρι να γίνει εραστής της τέχνης. Θέλει πολλή δουλειά και γίνεται μετά από χρόνια. Δηλαδή σιγά σιγά κάθε χρόνο προστίθεται σε. Υπάρχουν άνθρωποι όμως οι οποίοι εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα από τους άλλους. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο τέτοια άτομα και υπάρχουν άνθρωποι που με τις οδηγίες που δίνεις σε εκπλήσουν στην πορεία. Δηλαδή εγώ μία από τις μαθήτριές μου, ας πούμε, την είχα για πιο κάτω, ας πούμε, και ξαφνικά με τα στοιχεία, με τον τρόπο, με το παίξιμο έχει αρχίσει και αποδίδει, και αυτή είναι η επιτυχία που εμένα με ικανοποιεί, γιατί εντάξει η παράσταση θα παιχτεί, θα φύγει, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι να δημιουργήσουν μια βάση.
1: Άρα λοιπόν δεν σε ενδιαφέρει στο τέλος παράσταση το χειροκρότημα, σε ενδιαφέρει το τι προσωπικά, θα δεις μετά τα παιδιά.
2: Σε προσωπική βάση δεν με ενδιαφέρει το χειροκρότημα. Έχω πάρει πολλά χειροκροτήματα. Βαρέθηκα τα χειροκροτήματα. Μ' αρέσει αυτό να βλώ τα παιδιά, αυτά που τα αγαπάω, γιατί είναι μαζί μου πολλά χρόνια κάποιοι. Τα αγαπάω και έχω εμπιστευτεί και το συναισθηματικό μου κόσμο, όπως και αυτοί το δικό τους. Ξέρω πολλά πράγματα για αυτούς χωρίς αυτοί να το ξέρουν, και αυτό είναι μια σχέση αλληλεγγύης και αγάπης.
0: Και να μην θες, άμα είσαι απέναντι από το Θανάση τον Αντωνίου, στα βγάζει, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, στις ασκήσεις εδώ κλαίγαμε.
0: Δεν ρίξαμε κλάμα.
2: Ρίξαμε κλάμα, δεν είναι.
0: Το μάτια δεν μου είπατε να πάρω.
2: Εντάξει, έτσι βγάζουμε τα συναισθήματα από τους ανθρώπους.
0: Ναι, ισχύει.
2: Υπάρχει τεχνική.
1: Ναι. Πώς ξέρεις ότι κάποιος μπορεί να γίνει καλός, να γίνει ηθοποιός ή όχι? Μπορούμε όλοι να γίνουμε ηθοποιοί?
2: Μπορούν όλοι να μαθητεύσουν και να κάνουν αυτό που γίνεται, το μάθημα που κάνουμε στις ασκήσεις. Αρχίζουν και επιτυχάνουν σκορ αποτελέσματα με τη μία πίσω από την άλλη. Δεν από την αρχή. Ενδυνάμει ερασιτέχνης ηθοποιός μπορεί να γίνει ο καθένας, ο οποίος έχει, ας πούμε, την παρησία να ανέβει πάνω στο σανίδι. Οπότε αυτό μου φτάνει για αρχή. Ότι ανεβαίνουν όλοι πάνω στο σανίδι είναι πολύ θετικό στοιχείο, και ότι κάποιοι από κάτω τους βλέπουν. Αυτή είναι η πρώτη επαφή για να μπορούμε να αποφύγουμε, ας πούμε, πράγματα, κομπλαρίσματα πάνω στη σκηνή. Οπότε τι γίνεται? Το βάφτισμα γίνεται στα μαθήματα.
1: Ωραία. Εγώ δεν ανεβαίνω.
0: Να κάνω μια γενικότερη ερώτηση.
2: Θα έκανες όμως. Θα έκανες για κάτι. Έχω στο μυαλό μου για κάτι.
0: Θα σου πω εγώ. Μια γενικότερη ερώτηση για το θέατρο στην Ελλάδα γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια πώς εξελίσσεται όλο αυτό το κομμάτι, πώς το βλέπεις εσύ να εξελίσσεται? Βλέπουμε πάρα πολλές παραστάσεις. Ναι. Απίστευτα πολλές παραστάσεις.
1: Ναι, πάθαμε σοκ φέτος που βρήκαμε στην Αθήνα. Μας έλεγαν οι φίλοι ότι είναι κλεισμένες όλες οι θεατρικές παραστάσεις, γίνεται χαμός. Εντάξει, υπάρχει ένα promotion προς συγκεκριμένες. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη στροφή. Πολλοί κόσμος μετά την πανδημία για τα τελευταία δύο χρόνια λέει το δίνει και καταλαβαίνει. Θέατρο.
2: Ωραία, εγώ διαφωνώ με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή 300 παραστάσεις δεν υπάρχει. Αυτό είναι άπειρα πράγματα. Το θέατρο έχει ανέβει πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί οι ηθοποιοί της τηλεόρασης έχουν ξεκινήσει να κάνουν θέατρο. Είναι γνωστοί ήδη μέσα από την τηλεόραση και σειραίει ο κόσμος για να τους δει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Για το σύγχρονο θεατή μπορεί να είναι. Για εμάς που είμαστε λίγο του πιο παλιού θέατρου, που έχουμε ζήσει άλλες εποχές και έχουμε δει παραστάσεις αρχαίου θεάτρου με τον Ροντίδη, τον Κάρο Κούλ και όλα αυτά, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή, ο καθένας γράφει πια ένα έργο και το ανεβάζει ο ίδιος μόνος του. Θα δείτε, άμα διαβάσετε, ο συγγραφέας είναι και σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής. Τα θέατρα νοικιάζονται.
1: Ναι.
2: Άμα πας και νοικιάσεις ένα θέατρο, 400 ευρώ την ημέρα, κάνεις ό,τι θέλεις. Διαπανάς λοιπόν ένα ποσό γύρω στα 20 χιλιάρικα που έχεις μαζέψει και κάνεις μια παράσταση. Διαφημίζεται έχεις sold out ενώ δεν έχεις. Αν πάτε θα δείτε ότι δεν υπάρχει sold out. Και έτσι λοιπόν ο κόσμος λέει και αρχίζει και λοιπόν. Όλο αυτό είναι ένα διαφημιστικό τρίκ. Για μένα αυτό δεν είναι θέατρο.
0: Ναι,
2: λοιπόν, έχουν ανέβει δεκάδες έργα, αν τα δείτε, δεκάδες Ισπανικού, τα οποία δεν μένει κανένα. Μετά από 5 χρόνια δεν θυμάται κανείς ότι παίχτηκε αυτό το έργο.
0: Καταρχάς, ένας ηθοποιός ο οποίος μπορεί να συμμετέχει ενδεχομένως και σε πάνω από μία παράσταση ή εναλλάσσονται οι παραστάσεις, μπορεί να αποδώσει με τον ίδιο τρόπο από ότι να, ξέρω εγώ, να είχε ένα ρόλο το χρόνο σε μία. Μπορεί να αποδώσει. Όσο καλός και να είναι, μπορεί ο άλλος να είναι πάρα πολύ έμπειρος, να είναι, δεν ξέρω, μπορεί να προσαρμοστεί στα πάντα.
2: Δεν μπορεί να παρακολουθήσετε πολύ γνωστούς ηθοποιούς οι οποίοι είναι αξιόλογοι και αξιοπρεπέστατοι και εγώ τους βγάζω το καπέλο, όπως τον Δημήτρη τον Καταληφό, όπως τον Γιώργο τον Κιμούλη, δεν θα πάνε σε 10 παραστάσεις. Θα υποστηρίξει μια παράσταση, θα μπουν στο ρόλο τους και θα το κάνουν. Αλλά τώρα υπάρχει το εμπόριο πια, παιδιά. Οι θεατές του χρόνου μπορεί να είναι πιο λίγοι. Είναι και μερικά πράγματα τα οποία γίνονται κακέκτυπα. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν καλές παραστάσεις? Υπάρχουν.
1: Υπάρχει
2: ο Βασίλης ο Κατσικονούρης, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει ο Τσιπιανίτης, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γράφουν, αλλά χάνονται μέσα στο χάος.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Είχα συνηθίσει, και μάλιστα κατά καιρούς όσο έχουν έρθει εδώ φιλοξενούμενοι ηθοποιοί οτιδήποτε, όταν τους βάζεις ένα τρυπάκι ή μια απλή ερώτηση θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο, θα σου πούνε πάνω απ' όλα θέατρο. Τώρα εσύ μου είπες κάτι το οποίο με προβλημάτισε λίγο. Είπες ότι πολλοί τηλεοπτικοί ηθοποιοί πάνε να παίξουν θέατρο. Αλλάζει δηλαδή η όλη λογική και του ηθοποιού πλέον?
2: Βεβαίως. Εξαργυρώνει την τηλεοπτική του επιτυχία. Άμα θέλετε, να το παρακολουθήσετε του χρόνου και θα το δείτε. Ποιο ήδη είναι επιτυχημένο, ποιο παίζει, εκεί σειραίει και ο κόσμος.
0: Καταλάβατε.
2: Δηλαδή, υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί είναι και.
1: Όχι. Ναι, δεν υπάρχει λόγο.
2: Υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι, α πούμε, είναι μέτριοι. Ακόμα και στην τηλεόραση. Όμως επειδή είναι ωραία παιδιά ή επειδή έχει επιτυχία αυτό που κάνουν, θα δείτε να γεμίζει το θέατρο.
1: Ναι, γιατί παλιά θεωρητικά κάποιος που ήθελε να κάνει μια τηλεοπτική σειρά ή κινηματογραφική πήγαινε στο θέατρο και έβρισκε ανθρώπους. Τώρα ουσιαστικά γίνεται ανάποδο δηλαδή. Δηλαδή κάποιος άμα θέλει να κάνει μια θεατρική παράσταση παίρνει 3-4 τηλεοπτικούς και το στείνει και γίνεται στο
2: θέατρο. Θα το δείτε. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε από τις άγριες μέλισσες. Από αυτό το κομμάτι ξεκίνησε. Τα παιδιά που ήταν στις άγριες μέλισσες και παίζουν είναι όλοι τώρα σούπερ στάρ. Ενώ υπήρχαν στο Κουρμπέτι χρόνια πριν όλοι αυτοί οι
0: άνθρωποι.
2: Αρκετά πριν. Δεν του ήξερε κανείς. Και ξαφνικά.
0: Και στο Σασμό. Αυτό
1: είναι αλήθεια.
0: Στο Σασμό. Τα γνωρίσαμε στο Σασμό.
1: Θα χρησιμοποιήσω ένα όνομα και θα ζητήσω συγγνώμη. Δηλαδή το χρησιμοποιώ εγώ την παρενολογία. Ο Αεράκης έχει κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα θεατρική. Και απλά έγινε στάρ μέσα από το Σασμό.
2: Και τον ήξερε κανένα μέχρι τότε. Δεν είχε παίξει πολύ ωραία πράγματα. Άμα δεν έπαιζε εκεί πέρα δεν θα τον ήξερε κανείς.
0: Από σκηνοθετικής άποψης, τι είναι πιο δύσκολο, να σκηνοθετήσεις ένα έργο για την τηλεόραση ή μία παράσταση για το θέατρο?
2: Αν με την ερώτηση αυτή μου την έκανες το 2000 κάτι, θα σου έλεγα είναι πιο σκηνοθετική άποψη όταν είναι τηλεόραση. Τώρα πια είναι το θέατρο. Η τηλεόραση πια έχει καταντήσει μια πολύ μεγάλη ευκολία. Δηλαδή όλα έχουν γίνει πια, υπηρετούν το εμπόριο, τη διαφήμιση. Εάν ο διαφημιστής του αρέσει η σειρά που έχεις κάνει, η σειρά είναι ωραία. Αν δεν του αρέσει, δεν είναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί το χρήμα συσσωρεύτηκε σε κάποιες διαφημιστικές εταιρείες, οι οποίες, λοιπόν, η καλύτερη, εγώ πιστεύω ότι πια, γιατί έχει μπει πάρα πολλοί κόσμος στο θέαμα, ότι ό,τι καλύτερο υπάρχει πια για την Ελλάδα που πρέπει να επενδύσει, και αυτή είναι η πρόταση και της εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, της οποίας είμαι μέλος, είναι ο κινηματογράφος.
0: Ο κινηματογράφος, α.
1: Ναι.
2: Είναι το μόνο που μένει.
1: Μάλιστα.
2: Θα μείνει. Η τηλεοπτική σειρά κάποια στιγμή δεν θα βλέπετε. Έχω κάνει και εγώ το Σοφία Ορθή. Παίχτηκαν 24-25 χρόνια. Βαρέθηκε ο κόσμος να το βλέπει. Εξαντλείται το περιεχόμενο.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι υπερβολή. Γιατί ζητάω συγγνώμη, αλλά Κωνσταντίνου και Ελένη το βλέπουμε όλοι και κάθε φορά το ξαναβλέπουμε.
2: Καφέ
1: τη χαρά.
2: Εννοώ ότι, α πούμε, από ό,τι βλέπετε, οι κομμωδίες. Δηλαδή, γιατί ο κόσμος
0: θέλει να γελάσει.
1: Δεν θα δει κανείς τη ζωή, πώς το λέγανε, του Φόσκουλου.
2: Δεν θα δει κανείς.
0: Τη λάμψη.
1: Τη λάμψη.
2: Οπότε εδώ έχουμε ένα ειδικό κεφάλαιο. Αλλά μια ταινία πάντοτε θα παίζεται. Βλέπετε, ωραία, ακόμα παίζονται ταινίες.
1: Ναι, σωστά. Οπότε, επειδή μιλήσατε λίγο για σύγχρονα πράγματα και αυτά, Τεντίνο Εμοσύνη, πόσο ρόλο παίζει στο θέατρο? Ή δεν παίζει καθόλου?
2: Στο θέατρο δεν παίζει αυτή τη στιγμή. Μόνο σε συγκεκριμένες πράγματα, ο τεχνικής, άμα κάποια παράσταση έχει κάποιο
0: εφέ,
2: κάποιο ένα φάντασμα, κάτι, μια οθόνη, κάτι τέτοια. Στον κινηματογράφο
1: έχει
2: παίζει τον ταρχικό ρόλο. Στο θέατρο τίποτα. Στην τηλεόραση λίγα πράγματα μέχρι τώρα. Όταν φτηνίνουν λίγο τα προγράμματα και τα υλικά τη.
1: Στο θέατρο πάντως ακόμα είμαστε σε απόσταση.
2: Όχι. Δεν νομίζω ότι θα το πετύχει ποτέ σε αυτό. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν το πετύχει, γιατί έχει μια ευκολία. Αλλά οι Άγγλοι θεατράρχες και οι ηθοποιοί που υπηρετούν το θέατρο έχουν κλείσει την πόρτα στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το θέατρο στην Αγγλία παίζεται, ειδικά του Σέξπιρ που παίζεται.
1: Εντάξει.
2: Πάντα ένα Σέξπιρ, παίζεται κλασικά, ούτε καν το φάντασμα του Άμλετ, του πατέρα του Άμλετ δεν εμφανίζουν με ολόγραμμα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό στην Αμερική μπορεί να γίνει.
1: Καλά,
2: στο Broadway, γιατί εκεί είναι διαφορετικά τα μέσα.
1: Εδώ στην Αμερική είδαμε την ωραία Ελένη Μαύρη, οπότε γιατί όχι.
2: Οπότε νομίζω ότι η Ευρώπη, δηλαδή, δεν θα υποκύψει εύκολα στο θέατρο.
1: Okay.
0: Για έναν άνθρωπο σαν εσένα, που από ό,τι έχω καταλάβει, τουλάχιστον από τα χρόνια που σε ξέρω και από τη δουλειά που έχω δει ότι κάνεις, κρατάς κάποιες αρχές στη δουλειά σου.
2: Πάντα.
0: Έχεις κάποιες αρχές, δεν παρεκκλίνεις από κάποια πράγματα και προσπαθείς να εμπλουτίσεις κιόλας με βάση όμως αυτές τις αρχές. Πόσο σε ενοχλεί το γεγονός ότι αλλοιώνονται τα πράγματα και οι καταστάσεις, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση, είτε γενικότερα, είτε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη στην τηλεόραση, είτε αυτός ο όγκος των παραστάσεων?
2: Ναι.
0: Πόσο
2: είναι ενοχλητικό. Δηλαδή, όταν βλέπεις αυτό που αγαπάς και το έχεις υπηρετήσει τόσα χρόνια, γιατί το έχω υπηρετήσει αρκετά χρόνια, όταν, ας πούμε, έχεις διδάξει πολλά παιδιά τα οποία έχουν δώσει εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο, που ήταν πολύ πιο μεγάλη δυσκολία, δεν περνούσαν με τίποτα. Χτυπούσαμε την πόρτα του θεάτρου και δύο και τρεις φορές, και τώρα όλα κάτω από το χρήμα γίνονται άπλετα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, στην παλιότερη εποχή, και δεν θα πάω πολύ μακριά, την εποχή 2000 με 2010, ας πούμε, υπήρχαν 10 σχολές οι οποίες παίρνουν από 20 παιδιά. Δηλαδή όλο το υλικό που θα έβγαινε από τη σχολή ήταν 200 άτομα
1: το χρόνο.
2: Από αυτούς μπορεί να μην πετυχαίναν όλοι να περάσουν τις τελικές εξετάσεις και να γίνουν επαγγελματίες ηθοποιοί, ή κάποιοι στην πορεία, λόγω της πίεσης της κοινωνίας, των ανθρώπων οδικών τους, να αλλάξουν. Και από τους 200, τουλάχιστον αυτοί που βγαίναν στη δουλειά ήταν 100 maximum. Τώρα να σας πω το νούμερο που βγαίνει. 600. Αυτό είναι παρακμή.
1: Αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Μην αγχώνεστε, ειδικά.
2: Είναι παρακμή, το ξέρω, αλλά για το θέατρο, που είναι ένα ειδικό πράγμα, είναι παρακμή. Το αν τα τελειώσω εγώ μάγειρας και ανοίξω ένα δικό μου. Δεν λέει τίποτα σε κανένα, δεν ενοχλώ κανένα. Εδώ είναι παρακμή. Μπαίνει σε μια δουλειά την οποία μπορεί να αλλοιώσει.
1: Να, οπότε, επειδή θα συνεχίσω την ερώτηση που έκανε η Μαντώ, αλλά στο επίκαιρο, λόγω Νόλαν και λόγω Οδύσσεως.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Νόλαν είναι ένας πολύ γνωστός σκηνοθέτης και ειδικά ένας άνθρωπος που, όπως λένε όλοι, εγώ δεν ξέρω, του αρέσει να πηγαίνει κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμφανίζεται μια ταινία, θα εμφανιστεί μάλλον μια ταινία 17 Ιουλίου, όπου υπάρχει μια ωραία Ελένη Μαύρη, ένας Αχιλλέας ο οποίος είναι τρανς, και μια καινούργια τεχνική όσον αφορά την κάλυψη με το IMAX, πώς γίνεται η κάμερα. Ναι. Το ερώτημα όμως είναι που τίθεται είναι, θεωρείτε ότι έχει λογική όλο αυτό που κάνει ο ίδιος, το υποστηρίζει και λέει είναι σωστό και όλα τα υπόλοιπα? Κάποιοι άλλοι λένε α, είναι παραβίαση, αλλάζει όλο τον όμηρο όπως θα γράψει. Η δική σας άποψη είναι?
2: Ότι παραβιάζει τον όμηρο, ναι, τον παραβιάζει. Δηλαδή παραβιάζει κατάφορα αυτή την ιστορία του όμηρου. Δεν νομίζω, τότε ούτε καν είχαν ανακαλυφθεί ότι υπήρχαν μαύροι άνθρωποι. Δεν είχαν έρθει σε επαφή. Δεν υπάρχουν αναφορές.
1: Ναι, οκ, okay, ναι, σωστά. Ναι. Υπάρχει το λευκό.
2: Οπότε ναι, δεν είναι μόνο το λευκό, υπάρχει και το εξής. Όλο αυτό το, η παραφιλολογία ότι ο Αχιλλέας ήταν ομοφιλόφιλος, ότι τα είχε με τον Πάτροκλο, όλο αυτό έχει βγει εκ των υστέρων από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βλάψουν, νομίζω, τα έργα του Ομήρου, η οποία είναι η κορυφή του κόσμου. Και τι κάνει ο Νόλαν τώρα, πάει στην κορυφή του κόσμου, ας πούμε, και λέει την άποψή του για να προκαλέσει πιο πολύ, γιατί αυτό θα φέρει πιο πολλούς θεατές. Όλη αυτή η παραφιλολογία είναι εμπορικό το στοιχείο, δηλαδή.
0: Ήδη,
2: ας πούμε, κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε μέρα, και αν είναι μαύρη και αν είναι άσπρη και αν είναι έτσι. Οπότε τι, για μένα ο Νόλαν έχει αποτύχει εδώ. Γιατί αντί να ασχολούνται με την ταινία και το υλικό της ταινίας και το βάθος της ταινίας και τα, ασχολούνται με την Ελένη και με τον δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι ένα καθαρά διαφημιστικό. Επίτηδες το έκανε. Για μένα προσωπικά το έκανε επίτηδες. Δεν είχε ιστορικούς συμβούλους να του πούνε: μας το ρε πάλι, περίμενε. Κάτσε, γιατί εμείς εδώ, μέχρι και οι καθηγητές των πανεπιστημίων,
1: έχουν εκνευριστεί
2: και το τι λένε, ας πούμε, οι ίδιοι οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν πετυχαίνει το σκοπό του. Η ταινία θα κάνει πάρα πολλά εισιτήρια, όλοι θα τρέξουν να δουν το παράδοξο και να πούνε μετά την άποψή τους. Αλλά ο στόχος έχει επιτευχθεί, έτσι κι αλλιώς το αμερικάνικο κινηματογράφο, εκτός εξαιρέσεων, είναι εμπορικός πια. Δηλαδή δεν υπάρχει πια ένα Σκόπολα, δεν υπάρχει πια ένα Σκορτσέζε, οι οποίοι θα βάλουν βάση, ας πούμε, και θα καταγγείλουν όλο αυτό το πράγμα, το συνεθήλευμα της κοινωνίας, την αλλαγή, τους φόνους που γίνονται. Όλα αυτά καλύπτονται κάτω από μια μαύρη Ελένη.
0: Ωραία, να γυρίσουμε λίγο πίσω στα δικά μας.
1: Θα γυρίσουμε
0: λίγο στην Αγγλία, στην Αυλή των Θαυμάτων, και να ρωτήσω καθ' όλη τη διάρκεια, καταρχάς πότε ξεκίνησαμε τις πρόβες?
2: Το Γενάρη.
0: Έχει Γενάρη,
2: Γενάρη.
0: Και πριν.
2: Και πριν.
1: Ήταν ανάγνωση. Ήταν αυτό που έλεγε πριν τα audition, εισαγωγικά.
0: Ξεκινήσατε το Γενάρη. Μάη μήνα ανεβαίνει η παράσταση. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι ικανό για να μπορέσει να δουλευτεί καλά, σωστά μια παράσταση? Και μιλάμε τώρα για ερασιτεχνικό θέατρο, έτσι?
2: Για το ερασιτεχνικό, ναι. Κοίτα, τους είχα πίεσα πάρα πολύ τα παιδιά. Είχαμε 4 με 5 πρόβες κάθε εβδομάδα. Δεν είχαμε μία. Γιατί συνήθως μία γίνεται. Οπότε, αλλά λόγω των απαιτήσεων του έργου, ήμασταν καθημερινώς σχεδόν σε διάφορα μέρη. Γιατί στο θέατρο είχε και εκδηλώσεις και χρησιμοποίησαμε και την του Λυκείου.
0: Την αίθουσα.
2: Οπότε είχαμε καθημερινώς, δηλαδή ειδικά τους 2,5 με 3 τελευταίους μήνες, μιλάμε για 20 πρόβες το μήνα.
0: Πώς το βίωσαν τα παιδιά όλο αυτό? Δηλαδή κουράστηκαν?
2: Τώρα βγαίνει η κούραση. Ελπίζω τώρα, γι' αυτό σήμερα δεν έχουμε πρόβα. Έχουμε αφωνία, άπνοια κτλ. Για να ξεκουραστούμε.
0: Αύριο έχετε πρόβα? Όχι.
2: Δεν τα κάνω αυτά. Όχι. Δεν τα κάνω.
1: Δεν τα κάνω.
2: Ναι, γιατί.
0: 2 μέρες ξεκούραση.
2: Ναι. Να πω κάτι, γιατί το έργο, κάποιοι ρόλοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος, είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθος σαν κείμενο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι θέλουν λίγο πιο με πολύ ξεκούραση, γιατί έχουν φάει όλη την πίεση στην πλάτη τους. Γιατί υπάρχουν και μικροί και μεγάλοι ρόλοι, όπως ξέρουμε, σε κάθε παράσταση. Οπότε αυτοί τώρα πρέπει να κάπου να χαλαρώσουν. Γι' αυτό χτες κάναμε διπλή πρόβα. Ξεκινήσαμε τις 6 το απόγευμα και τελειώσαμε τις 3 τη νύχτα. Για να μπορούμε σήμερα να μην κάνουμε.
0: Να χαλαρώσουμε
2: και να βρούμε λίγο τις ισορροπίες.
0: Βέβαια, επειδή θυμάμαι χαρακτηριστικά, συγγνώμη Νικόδημε, θυμάμαι αυτό που είχες πει στις πρόβες και γενικότερα στα μαθήματα που κάναμε. Ότι δεν νοείται να υπάρχει ηθοποιός, να γίνονται πρόβες, αν δεν υπάρχει σκηνή.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι ο φυσικός χώρος του ηθοποιού.
2: Ναι,
0: έτσι. Το πώς στέκεσαι στη σκηνή, το πού απευθύνεσαι, γιατί δεν έχεις κόσμο από κάτω σου, έχεις τείχος μπροστά σου. Τα θυμάμαι αυτά. Λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα θέατρο, μία σκηνή για να μπορείς να κάνεις, για το τελικό αποτέλεσμα, έτσι, να μπορείς να κάνεις
2: τις πρόβες? Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλο αυτό το πράγμα καλλιεργείται σε ένα χώρο. Η σκηνή είναι σαν ένα διαστημόπιο. Δηλαδή σε πάει σε όποια χρονική διάσταση θέλεις. Θες να πάμε πίσω στο 1400, σε πάει η σκηνή. Θες να πας κάποια χρόνια, 100 χρόνια μετά, άμα υπάρχει ένα έργο, σε πάει. Οπότε
1: σωστά.
2: Τι γίνεται. Όταν ανεβαίνεις πάνω, ανεβαίνεις ένα όχημα. Αυτή είναι η βάση του ηθοποιού. Είναι το αυτοκίνητο, το πλοίο, το διαστημόπλοιο, το αεροπλάνο που θα τον πάει στη διάσταση που θέλει. Όταν αυτό το κάνουμε εδώ μέσα στο στούντιο, δεν είναι εδώ ο χώρος, δεν είναι ο κατάλληλος. Γι' αυτό πάντοτε, και εδώ έχει μια τύχη εδώ η Νάξος, έχει ένα θέατρο, το οποίο λειτουργεί, αλλά επειδή χρησιμοποιείται και για άλλους λόγους και καλά κάνει και για κινηματογράφο και όλα αυτά, υπάρχει μια δυσκολία στο να συντονιστούν όλα αυτά μαζί.
0: Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος,
2: ένας πολυχώρος,
0: αυτό που λέω.
2: Ένας πολυχώρος όπου θα υπάρχουν 2-3 αίθουσες, που θα γίνει μια αίθουσα η οποία θα γίνονται τα χορευτικά τους και τα λοιπά, μια άλλη αίθουσα η οποία θα γίνονται κινηματογράφος και μια άλλη
0: αίθουσα
2: θα είναι αποκλειστικά θέατρο.
0: Ένας
2: χώρος πολιτισμού. Δεν είναι λυπή μόνο από εδώ, πολλές πόλεις.
1: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Είναι ότι τους πολυχώρους είχαμε θεματάκια, έχουμε παραδοσιακά.
2: Ειδικά τώρα που οι κοινωνίες απομπονώνται πιο πολύ και αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα και τα ταξίδια στην Αθήνα να δεις μια παράσταση, θα ήταν πολύ ωραίο ένα τέτοιο χώρο, γιατί θα μπορούσαν να έρθουν οι παραστάσεις εδώ.
0: Ναι. Σωστά, βέβαια. Τώρα,
2: λοιπόν, όπου να είναι έτοιμος ένα ολοκληρωμένος χώρος, ο οποίος θα έρχεται. Και θα δημιουργείται ένας χώρος πολιτισμού, ο οποίος θα είναι συνέχεια γρήγορος και να μην σταματάει, δηλαδή, στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού και άντε πάλι μετά περιμένουμε.
1: Εντάξει, υπάρχει και εποχικότητα που δημιουργεί θέματα, γιατί είναι λίγο διαφορετική η κοινωνία.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Όλα αυτά τα χρόνια που είστε εδώ, πώς έχετε δει να βελτιώνονται οι ηθοποιοί που έχετε και το κοινό της Νάξου?
2: Το κοινό της Νάξου, εγώ. Μου αρέσει, γιατί αντιλαμβάνεται πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί κάποιοι να μην είναι γαλουχημένοι στο θέατρο και να έρχονται για να δουν κάποιο
1: κομμάτι. Το φίλο τους ή κάτι άλλο. Ναι.
2: Αλλά όμως αυτό, αν τους έλκει, σημαίνει ότι θα έρθουν και στην επόμενη παρά. Αυτό είναι το πιο. Να μπορείς να έλκεις το κοινό για να μπορεί να συνεχίσει να έρχεται να βλέπει παραστάσεις, και όχι μόνο τη δική μας, γενικά να βλέπει παραστάσεις, γιατί το θέατρο είναι μόρφωση, παιδιά.
1: Ναι, σωστά.
2: Είναι μόρφωση.
0: Το θέατρο είναι ταξίδι για μένα.
2: Είναι πολιτισμός.
0: Και αυτό περιμένω να γίνει και τις επόμενες τέσσερις μέρες.
2: Είναι η απαρχή των πολιτισμών. Δηλαδή, τι γεννήθηκαν στην αρχή Ελλάδα, πρώτα η μουσική και μετά
0: και το θέατρο.
2: Δηλαδή, είναι η απαρχή του πολιτισμού. Εκεί βασίζεται τα πάντα. Ακόμα και ο χορός. Δηλαδή, ο χορός που εφευρέθηκε γιατί υπήρχε η μουσική, αυτά. Οι ηθοποιοί οι οποίοι εφευρέθηκαν γιατί υπήρχε το θέατρο, είναι οι βάσεις που στηρίζονται όλοι οι πολιτισμοί.
0: Από την παράσταση αυτή μπορείς να ξεχωρίσεις ένα ρόλο ή μια σκηνή που είναι ιδιαίτερα συγκινητική, είναι ξεχωρίζει.
2: Έχει δύο-τρεις σκηνές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικοί. Και ρόλοι τώρα οι πιο πολύ.
1: Εντάξει,
2: η βάση του έργου είναι. Ο Καμπανέλης έκανε ένα παζλ. Δηλαδή, αν δείτε το έργο όσο βαθιά μπόρεσε και το είδα εγώ μελετώντας το για να το αποδώσω, δημιούργησε ένα παζλ που ο ένας ηθοποιός κουμπώνει με τον άλλον. Δηλαδή, τα ελαττώματα που έχει ένας ηθοποιός, σαν προτερήματα τα συμπληρώνει ένας άλλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα στο θέατρο. Γιατί είναι η μέθοδος ψαροκόκαλο, έτσι λέγεται στο θέατρο. Δηλαδή, γράφω ένα κεντρικό χαρακτήρα και δίπλα του κεντώ σαν τα αγκάθια, ας πούμε, τους υπόλοιπους που κινούνται μαζί του. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε τι γίνεται, το έργο ξεκινάει από την ουρά και φτάνει στο κεφάλι, στην εγκορύφωση ενός ψαριού, ας το πάρουμε έτσι. Λοιπόν, οπότε ο ρόλος του Στέλιου εδώ πέρα είναι καταλυτικός. Είναι αυτό που ανατρέπει τις συνθήκες μιας ολόκληρης κοινωνίας, γιατί η αυλή είναι μια κοινωνία.
0: Μια μικρή κοινωνία.
2: Η οποία αλλάζει. Και επειδή αλλάζει η κοινωνία, ο Στέλιος δεν αντέχει αυτές τις αλλαγές. Γι' αυτό αυτοκτονεί στο έργο. Δεν τις αντέχει. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό για χαρακτήρες ευαίσθητους. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, έρχεται και κουμπώνει πάνω στο Στέλιο σαν ηρώ, ο οποίος δεν παίζει την τελευταία σκηνή καθόλου. Και εκεί γίνεται το μεγάλο δράμα, δηλαδή γίνεται το κλικ. Χάθηκε αυτός και έχασε η αυλή τη συνοχή της.
0: Μάλιστα.
2: Χάνονται και οι άλλοι, δηλαδή.
0: Να δούμε λίγο τους συντελεστές, τους ηθοποιούς. Πρέπει να αναφέρουμε τα ονόματά τους, γιατί
2: αξίζουν μπράβο. Ναι, να τα αναφέρουμε, γιατί έχουν κάνει σημαντική προσπάθεια.
1: Εννοείται να τα αναφέρουμε, αυτό είναι δεδομένο.
2: Ορισμένα ονόματα θα τα αναφέρω, γιατί είναι η διπλή διανομή. Δηλαδή, τις δύο παραστάσεις θα παίξουν οι ηθοποιοί και τις άλλες δύο άλλες. Λοιπόν, σαν στο ρόλο της Βούλας είναι η Μαρία Σταματοπούλου. Στο ρόλο της Μαρίας ή Μαρίτσας είναι η Σταματίνα Ιφλεριανού. Στο ρόλο του Γιάννη είναι ο Γαβριήλ ο Κονσάλβες, ο οποίος είναι Πορτογάλος, έχει γεννηθεί όμως στην Ελλάδα, έχει μεγαλώσει εδώ και ζει στην Άξο πια. Στο ρόλο του Ιορδάνη είναι ο Μιχάλης ο Καλαϊτζής. Ανετό είναι δύο που την κάνουν, είναι η Γιώτα Κασοτάκη και η Ήρινα η Χέκτ. Αστά, που είναι η γυναίκα του Ιορδάνη, την κάνει η Ιωάννα η Καρποντίνη. Ντόρα, είναι διπλή διανομή, την κάνει η Δέσποινα η Παναηλίδου και η Ελίνα η Ρουμπιέ, οι οποίες έχουν έρθει εδώ πέρα σαν δασκάλες και όλα αυτά. Το Μπάμπι, τον παίζει ο Φώτης ο Παμπίδης, ο οποίος είναι από τα παλιά στελέχη του, και ο Δημήτρης ο Σκαράκης, σε δεύτερη διανομή. Το Στράτο ο Αλέξανδρος ο Σεϊντάνης, την Όλγα η Αργυρό η Κουφοπούλου και η Κυριακή Τζότη, η οποία είναι από το Φιλότη, έχει έρθει, ή ζούσε στην Αθήνα και έχει έρθει τα τελευταία χρόνια εδώ. Το Στέλιο ο Νίκος ο Σωρόκος, έναν άντρα που εμφανίζεται τον κάνουν στη μία παράσταση ο Φώτης ο Παπίδης και στην άλλη πάλι ο Δημήτρης ο Σκαράκης. Τριπλή διανομή, δηλαδή.
1: Ναι, ο Παμπίδης με το Σκαράκι παίζουν.
0: Κάθε μέρα στις πρόβες αυτή, έτσι.
2: Τον Αλφα μηχανικό τον κάνει ο Γιάννης ο Σωσούνης. Το Β' μηχανικό είναι η γυναίκα, την κάνει η Ειρήνη Καραμπίνη. Τον ταχυδρόμο η Γιώτα Γιανακοπούλου, που ήταν να κάνει η
1: Μαντώνα. Άρα, αποκαλύψεις τώρα.
2: Και στην τρίτη διανομή, λοιπόν, τον Αστιφύλακα τον κάνει ο Φώτης Φαμπίδης με τον Δημήτρη Σκαράκη. Έχουν υπομειστεί τρεις ρόλους ο καθένας. Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι πέρα από μένα, που έχω κάνει τη δισκογραφία και τη διδασκαλία και τη μουσική επιμέλεια. Τη σκηνογραφία την έχει κάνει η Νατάσα η Κοντούλη. Και τα ενδύματα είναι εκ του συνεγγύης όλοι μαζί. Το θεατρικό εργαστήριο ψάξαμε, βρήκαμε και
1: τα σκηνικά. Και τα σκηνικά,
2: και κατασκευή σκηνικών των Δημήτρης ο Βάσος, ο Χρήστος ο Σταυρόπουλος,
1: ο
2: Σάσα Λούκιτς, που είναι Γιουγκοσλάβος, και ο Παντελής ο Λάβδας.
1: Ενώ ο Δημήτρης Τσακωνιάτης προφανώς είναι το παιδί που συντόνισε
2: τα πάντα.
1: Μπράβο,
2: ήταν το παιδί.
1: Το παιδί.
2: Που όλοι ό,τι και να είχαμε.
1: Πήγαμε στον Δημήτρη.
2: Στον Δημήτρη για να μπορεί. Γιατί είναι ικανότατο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά για όλη τη στήριξη που έχει κάνει και στην ομάδα και στα σκηνικά και σε όλα αυτά. Και μακάρι, ας πούμε, να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα μπουν στο χώρο και θα μπορούν να βρουν, να βρέσουμε λύσεις, ας πούμε, για να κάνουμε και πιο ωραία πράγματα.
1: Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Να πούμε ότι ώρα που ξεκινούν το τρίτο καμπανάκι, νομίζω είναι 9 και 4 ή το πρώτο καμπανάκι είναι 9 και 4.
2: Εμείς έχουμε βάλει 9 και 4 για να ξεκινήσουμε 9. Γιατί
1: άρα το πρώτο καμπανάκι είναι 9 και 4. Ναι, εντάξει.
2: Γιατί συνήθως υπάρχει αυτό το.
1: Ναι, ναι, το ακαδημαϊκό.
2: Η παράσταση κρατάει 2 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Ωραία. Παρασκευή, λοιπόν, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα στο Ιάκωβος Καμπανέλης, ξέρετε πριν, μην μπερδευτείτε, στο Δημαρχείο δηλαδή. Τι άλλο να πούμε, βοηθάει.
0: Ναι, να πούμε ότι είναι για ενήλικες, υπάρχει, είναι για ενήλικες και για παιδιά η παράσταση.
2: Τα παιδιά σε κάτω από 15 χρονών καλά είναι να μην έρθουν, γιατί έχει κάποιες σκηνές βίας, οπότε.
0: Μάλιστα.
1: Α, υπάρχει.
2: Και, και πιο πολύ γιατί τρώνε και πατατάκια και φωνασκούν και αυτό έχει μια.
1: Γιατί οι μεγάλοι δεν τρώνε
0: πατατάκια.
1: Τώρα μας μαχαίρωσε. Πώς θα έρθουμε δηλαδή. Δεν θα φάμε πατατάκια δηλαδή τώρα.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω και θέλω να το πω και έτσι δημόσια είναι να ευχαριστήσω την Κατερίνα την Καμπανέλη, η οποία μας έδωσε το έργο για να παιχτεί εδώ αφιλοκερδός. Δεν μπορεί η ίδια να παρίσταται στην παράσταση γιατί έχει υποχρεώσεις επαγγελματικές και είναι εκτός. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, όπως και τις προηγούμενες, τον Βασίλη τον Φλεριανό, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, ο οποίος χωρίς έτσι να φέρει καμία αντίδραση μας παρήχε τα πάντα, ας πούμε, από τα σκηνικά κτλ. Και όλη αυτή το πράγμα της αφίσας και τα πάντα, και στηρίζει το μια κοινό αντιδήμαρχο πολιτισμού, στηρίζει πολύ βασικά, ας πούμε, το Δημοτικό Θεατρικό Εργαστήριο, και τον Δήμαρχο που για τρίτη χρονιά μου εμπιστεύθηκε αυτό το θεσμό και τον οδηγούμε, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να είναι εκεί όλοι μαζί να απολαύσουμε την παράσταση.
0: Τρίτη χρονιά λοιπόν. Χρόνο με το χρόνο.
2: Ελπίζω και τέταρτη.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, εάν σου δίνει όφηση όλο αυτό το αποτέλεσμα, που, αυτό που βιώνεις κάθε χρόνο, να πεις καλά πήγε, μπορεί να πάει καλύτερα.
2: Ναι.
0: Έχεις αυτό το συνέστημα.
2: Το έχω. Δηλαδή και πιστεύω ότι αυτή η παράσταση είναι και καλύτερη από τις προηγούμενες.
0: Ναι.
2: Είναι η θεματολογία, παιδιά. Είναι η θεματολογία. Δηλαδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι έχει ανάγκη από κωμωδία, την οποία μπορεί να ανεβάσουμε του χρόνου, γιατί όλοι αυτό ζητάνε.
1: Αλλά όμως
2: το δράμα έχει υπόσταση. Δηλαδή σου δίνει τροφή για σκέψη και για περισυλλογή.
0: Έχει και κωμικά στοιχεία όμως.
2: Έχει πολλά.
0: Θα
2: τα απολαύσετε βεβαίως. Τα έχουμε ντύνει για να γίνουν ακόμα πιο κωμικά. Έχουμε προσθέσει και πράγματα, όχι από άποψη κειμένου, αλλά έχουμε προσθέσει από άποψη κινήσεων, η οποία θα μπορεί και ο κόσμος να έτσι να
1: το απολαύσει. Ωραία. Θα μας αφήσετε το κειμενάκι, γιατί κάτι το θέλω.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο ο οποίος θα δώσει το παρόν, γιατί σίγουρα πιστεύω θα γεμίσει το θέατρο και τα τέσσερα βράδια, για αυτό που θα ήθελες να αποκομίσει από αυτήν την παράσταση, ποιο είναι αυτό?
2: Αυτό που θέλω πάντοτε από τις θεατρικές παραστάσεις να αποκομίζει κάποιος είναι να δει τη ζωή σε μια άλλη διάσταση. Εντάξει, πέρα από τη γέννηση και το θάνατο, αυτό το κενό που υπάρχει μεταξύ πρέπει να γεμίσει από δημιουργία. Πρέπει να βάλει στη ζωή του λίγο μεγαλύτερη πίεση. Mm-hmm. Πίεση. Να είναι, δηλαδή, να βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Γιατί βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ τσιτωμένοι, γιατί υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, γενικότερα στη
1: ζωή. Να βάλουμε πίεση στη ζωή μας.
2: Λίγο πίεση στη ζωή μας, όπως την έβαλε ο Καμπανέλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Πολύ.
2: Και εγώ.
0: Καλή
2: ευχαριστώ
0: επιτυχία.
2: Που με καλέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Σας περιμένω στο
1: παρακολουθούμε και από κοντά.
0: Εξυπακούεται αυτό. Γίνεται. Λοιπόν, εμείς πάμε σε μια μικρή
1: διακοπή. Ναι, πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα γυρίσουμε
0: αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά, ναι, τον κύριο Αντωνίου.
1: Απλά θα μου επιτρέψει να διαβάσει το κείμενο που έχει γράψει η Κατερίνα Καμπανέλη και έχει να κάνει, είναι ο χαιρετισμός πριν από την έναρξη. Το κράτησα λοιπόν και το κείμενο.
0: Ναι, καλά έκανε.
1: Λοιπόν, είναι το έτος 1957. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης κάνει τα πρώτα του βήματα στο θέατρο συγγραφέας. Έχει γράψει ήδη 3-4 έργα και τώρα γράφει το επόμενο, Η Αυλή των Θαυμάτων. Παίρνει το μισογραμμένο έργο και με το θάρρος της νιώτης χτυπάει την πόρτα του μεγάλου σκηνοθέτη Καρλού Κουν. Ο Κουν, που πάντα πίστευε στους Έλληνες συγγραφείς, το διαβάζει και του λέει να πάει να κλείσει το γραφείο και να μην βγει το τελειώσει. Το έργο ανεβαίνει την ίδια χρονιά υπό τη μαγική μπακέτα του Κουν και θριαμβεύει. Ο Καμπανέλης καθιερώνεται. Το έργο αυτό από το 1957 θριαμβεύει μέχρι σήμερα. Εντάσσεται πλέον στο κλασικό δραματολόγιο μαζί με έργα πολλών μεγάλων συγγραφέων. Ας ακούσουμε τι λέει ο ίδιος ο Καμπανέλης για την αυλή του. Αν με ρωτούσε κανείς τι θα ήθελα σαν συγγραφέας, θα το απαντούσα. Να γράψω έργα με όσο το δυνατόν γνησιότερη την προέλευσή τους από τον τόπο μας. Και αν με ξαναρωτούσε ποια είναι η φιλοδοξία μου στο θέατρο, θα έλεγα πως θα ήθελα με μια σειρά από θεατρικά έργα να ανακαλύψω τον Έλληνα ως σύγχρονο άνθρωπο. Θέλω να πω να ανακαλύψω τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων του τόπου μου και του καιρού μου. Κοινωνική πραγματικότητα. Μέσα από την πρόσχερη έκφραση στις σχέσεις τους με την σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Η Αυλή των Θαυμάτων βασίζεται στην έλλειψη σταθερότητας και σιγουριάς που χαρακτηρίζει τη ζωή του Έλληνα. Η αστάθεια αυτή, τόσο γνώριμη σε όλους μας, αρχίζει από το αλλοπρόσαλο κλίμα μας, τη στρατηγική γεωγραφική μας θέση, τη φτώχεια του τόπου μας και τελειώνει στην ιδιωτική μας οικονομία. Όλα στην Ελλάδα ανεβοκατεβαίνουν πολύ εύκολα, κυλούν, τρέχουν, φεύγουν και η πιο συνηθισμένη λαχτάρα του Έλληνα είναι να στεριώσει κάπου, να σιγουρέψει κάτι, μας οικονομία. Όλα στην Ελλάδα ανεβοκατεβαίνουν πολύ εύκολα, κυλούν, τρέχουν, φεύγουν και η πιο συνηθισμένη λαχτάρα του Έλληνα είναι να στεριώσει κάπου, να

0: την παράσταση. Εύχομαι να την απολαύσετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι το μήνυμα,
1: της Κατερίνας
0: της
1: Καμπανέλη. Μακάρι να μπορούσε να είναι και εκείνη εδώ. Είμαι σίγουρη ότι θα το ήθελε, αλλά οι υποχρεώσεις της, όπως μας είπε και ο σκηνοθέτης, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις, δεν την αφήνουν να είναι παρούσα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Είμαστε ήδη στα 26 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να ρίξουμε μια ματιά όμως να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Mm-hmm. Κυκλοφορούν αυτά τα βίντεο από την επίθεση με μαχαίρι στο σταθμό στην Ελβετία. Χαμός έγινε εκεί.
0: Εντάξει. Ναι, αυτά θα συμβαίνουν.
1: Μια δασκάλα λέει προστάτευε αυτά... παιδιά που βρισκόντουσαν.
0: Ναι, ναι, αυτά έχουν να κάνουν με την όλη πολιτική κατάσταση και την, που υπάρχει στον κόσμο, με την όλη τάση να τα διαλύουμε όλα. Λογικό είναι ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτό είναι το, ναι, που αναμενόμενο.
1: Μάλιστα.

0: Μα, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν το είδα το πρωί σε κάπου, τέλος πάντων. Ο προπονητής της Ρεάλ,
1: ναι,
0: γιατί, μπράβο, ναι, είπε ότι μας αδίκησε, κάτι είπε, μας αδίκησε η διαιτησία, κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα, δηλαδή, αφού...
1: Τι αυτό.
0: Εσύ πιστεύεις ότι τους αδίκησε η διαιτησία?
1: Τους αδίκησε η διαιτησία. Βγήκαν και οι ειδικοί της διαιτησίας και είπαν ότι από τα 20 φερίγματα τα λάθος, τα 16 ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Και ειδικά τα τελευταία, στο τελευταίο λεπτό, τα τελευταίο δίλεπτο, όλα τα λάθη ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Απλά, ναι, απλά είναι θέμα ότι μέχρι τώρα οι Ισπανοί ειρωνεύονταν τους Έλληνες και τον Παναθηναϊκό που γκρίνιαζε, το ίδιο κάνανε και οι Τούρκοι, και τώρα βγαίνουν όλοι οι Ισπανοί και οι Τούρκοι λένε ότι το παιχνίδι ήταν στημένο για να το πάρει ο Ολυμπιακός. Στημένο εισαγωγικά, ότι ήταν δηλαδή κατεύθυνση αυτή. Αυτά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάτσουν αυτοί οι ισχυροί, να αποφασίσουν τι γίνεται, δεν γίνεται, πώς θα μοιράζονται τα κουκιά, πώς θα μοιράζονται τα σπόρια που λένε και κάποιοι άλλοι. Γιατί πάντα ένας ισχυρός είναι ευνοημένος να παίζει με ένα μικρό. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε λίγο το σκεπτικό τους, όπως είχε γίνει πριν από χρόνια στην Αγγλία, όταν πήρε το πρωτάθλημα μία μικρή ομάδα. Μαζευτήκαν το ίδιο βράδυ όλοι οι υπόλοιποι. Ποια ήταν η Λίντς, ήταν, το έχει πάρει. Ποιος το έχει πάρει, δεν θυμάμαι τώρα. Μαζευτήκαν όλοι οι μεγάλοι κάτω σε ένα υπόγειο και είπαν ότι ωραία, καλό ήταν το ανέκδοτο, το πήρε. Δεν το ξαναπάρει ποτέ καμία ομάδα πριν από, εκτός από εμάς, 5. Και αποφασίσαν και έτσι πηγαίνουν. Είναι όλοι ευτυχισμένοι. Κάποια στιγμή παίρνει ένας μικρός, φέρνει ένα πρωτάθλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνεται πάντα ή θα είναι κανόνας. Απλά δεν επιβαίνει την κατάσταση.
0: Μεγάλες στιγμές ζούμε στον αθλητισμό.
1: Ναι, απλά μου έκανε εντύπωση γιατί το πήρες και το πρωί ότι σου έκανε εντύπωση.
0: Το είδα μπροστά μου και το διάβασα. Γιατί έβγαλε τον αγώνα. Καλά, εγώ δεν έχω την εμπειρία, αρέσει.
1: Όχι, δεν είναι
0: τώρα βλέποντας έναν αγώνα να κρίνω εάν η διαιτησία αδικεί ή όχι. Δηλαδή είναι αυτές οι μικρές στιγμές που εσείς ξέρετε, γιατί έχετε το μάτι, έχετε την εμπειρία, έχετε αυτό. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, κάποιον και λες, έκανε βήματα. Εγώ δεν το βλέπω.
1: Ναι, απλά για να το μην το αναπτύσσουμε χωρίς λόγο και αιτία, γιατί κάποιοι θα πούνε αου, οτιδήποτε. Ή είσαι Παναθηναϊκός και το βλέπεις Ολυμπιακά ή αντιολυμπιακά ή οτιδήποτε. Το μπάσκετ, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είναι ένα αθλήμα το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ από τον τρόπο με τον οποίο σφυρίζουν διαιτητές. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί την ίδια φάση. Ναι, έχει επαφές πάρα πολλές. Την ίδια φάση δηλαδή, μπορεί ένας διαιτητής να την αφήσει να παιχθεί και αμέσως μετά στην αντίπαλη επίθεση να τη μετρήσει σαν φάουλ.
0: Ναι. Το οποίο... Είναι και η οπτική γωνία του διαιτητή που...
1: Τα πάντα όλα είναι. Λοιπόν, πώς το σκέφτηκε
0: την ώρα. Μπορεί να είναι και λάθος. Δηλαδή είναι εύκολο να κάνει κάποιος. Βέβαια θα μου πεις τώρα, έχεις αυτό το σύστημα που μπορείς και το ξαναβλέπεις.
1: Αυτό δεν μπορεί να το βλέπεις συνέχεια. Απαγορεύεσαι. Δεν μπορεί να το βλέπεις κάθε σφύριγμα. Πρέπει να το βλέπεις συγκεκριμένα. Το instant replay. Απλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ακόμα δηλαδή και η απόφαση ενός διαιτητή μια τριάδες διαιτητών να πει ότι θα σφυρίξω τα πάντα, οτιδήποτε και αν γίνεται. Και αυτό λάθος είναι. Γιατί μια ομάδα.
0: Δεν θα τελειώσει ποτέ ο αγώνας.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το τελειώσει μια ομάδα. Ή θα βαρεθούν οι θεατές οτιδήποτε. Απλά μια ομάδα μπορεί να έχει 12 καλούς παίκτες και άλλη ομάδα να έχει 8 καλούς παίκτες. Όταν λοιπόν αποφασίσει και πει ότι σφυρίζω τα πάντα, αμέσως δίνει πλεονέκτημα στους 12 και όχι στους 8. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι διαιτητές και γενικότερα όλοι εμείς, πρώτον, εμείς όλοι να καταλάβουμε ότι

0: αυτές είναι μέρος του παιχνιδιού και μπορεί να κάνουν λάθος. Και πρέπει να το δεχτούμε αυτό και το λάθος θα είναι. Και δεύτερον, οι διαιτητές θα πρέπει να έχουν μια ομοιόμορφη λογική
1: αντιμετώπιση
0: σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι ένα 3 λεπτά, ένα 4 λεπτά, ένα 5 λεπτά.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Νικόδημος Ολιανός και
1: είναι
0: εγώ.
1: Είναι στο ένα μικρόφωνο και Μαντός Σουνάρεν στο άλλο.
0: Έχουμε περάσει την τέταρτη περίοδο.
1: Ναι. Και απλά για να το κλείσουμε το προηγούμενο. Και γι' αυτό για τους διαιτητές, πώς κινούνταν ή οτιδήποτε. Αν θυμάσαι καλά, την ώρα που βλέπουμε τον αγώνα, μετά το 6ο-7ο λεπτό, σου λέω ότι έχει γυρίσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει το παιχνίδι. Μου λες, μα αφού είναι όλο. Έχουν αλλάξει τα σφυρίγματα τους διαιτητές. Στο 6ο-7ο λεπτό είχαν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι διαιτητές έβλεπαν τον αγώνα. Αυτό για να ευλογήσω λίγο και τα γένια μου όσον αφορά το
0: την εμπειρία μου, τα γαλόνια μου.
1: Τα γαλόνια μου και όλα
0: τα αστέρια μου.
1: Ναι, αυτά. Λοιπόν, μένοντας λίγο στα αθλητικά, να πούμε ότι ξεκινάνε σήμερα, μάλλον σε μια φάση που γίνεται ένας χαμούλης. Έχουμε μπει στη λογική των μεταγραφών. Γίνεται πολύ κουβέντα για μεταγραφές σε όλα τα αθλήματα. Όλες οι ομάδες αρχίζουν να ετοιμάζονται. Εμείς απλά να αναφέρουμε ότι το απόγευμα έχει δύο παιχνίδια, μάλλον τρία παιχνίδια έχει, που μπορεί κάποιος να δει. Είναι και μπάσκετ και water polo, γιατί έχουμε και αυτά τα αστιάκια της ιστορίας.
0: Αστιάκια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αστιάκια με την έννοια ότι όλοι μένουν στο 1-2. Ποδόσφαιρο μπάσκετ, τώρα δεις και τα υπόλοιπα.
0: Και ξεχνάμε τα υπόλοιπα.
1: Τι να σου πω, ότι ξεκινάει και Ρολάν Γκαρός. Έχουμε και Ρολάν Γκαρός.
0: Τι έκανε ο.
1: Η Σάκαρη παίζει σε λίγο.
0: Α, ναι.
1: Μαζί με την Κλέρι Λιού. Αντιμετωπίζει την Κλέρι Λιού. Ενώ Τσιτσιπά στις 4 θα αντιμετωπίσει τον Ματέο Αρνάλντι. Είδες για να μιλήσω, ναι. Το ξέρω. Λοιπόν, 6 ώρα υπάρχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είναι ο πρώτος ημιτελικός για το μπάσκετ. Στις 8 και 4 είναι ο δεύτερος, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και υπάρχει αυτά δύο είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά για σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι ξεκινούν οι εγγραφές, οι δηλώσεις συμμετοχής για την κατασκήνωση στην...
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη.
0: Μπράβο, ναι, ο Άγιος Κοσμάς, η κατασκήνωση, ναι, που πάνε, ναι, τα παιδάκια και περνάνε όμορφα.
1: Σωστά, λοιπόν, στην Αγία Άννα νομίζω είναι.
0: Σήμερα ξεκινάνε οι δηλώσεις συμμετοχής, σήμερα δεν ξεκινούν. Ναι, όχι, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, τη Δευτέρα, συγγνώμη. Θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Κάθε παιδί μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο κατασκηνωτική περίοδο. Και η Μητρόπολη διευκρινίζει, η Μητρόπολη Παρονοξίας διευκρινίζει πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα σε ό,τι αφορά στην συμμετοχή στην κατασκήνωση του Αγίου Κοσμά στην Αγία Άννα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι, δίνοντας προβάδισμα στα παιδιά από τα νησιά της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Να πούμε λίγο και τις περιόδους.
1: Ναι.
0: Αγόρια 3η-6η Δημοτικού με πρώτη Γυμνασίου από τις 2 μέχρι τις 8 Ιουλίου. Το κόστος είναι 120 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αγόρια 4η μέχρι 5η Δημοτικού 9 με 14 Ιουλίου το κόστος είναι 100 ευρώ. Αγόρια Δευτέρα με 3η Γυμνασίου και Λυκείου από 14 μέχρι 20 Ιουλίου το κόστος 120 ευρώ. Κορίτσια 4η και 5η Δημοτικού 21 με 26 Ιουλίου το κόστος 100 ευρώ. Κορίτσια 6η Δημοτικού και 1η Γυμνασίου 26 Ιουλίου με 1η Αυγούστου το κόστος 120 ευρώ. Και κορίτσια Δευτέρα και 3η Γυμνασίου και Λυκείου από την 1η μέχρι τις 7 Αυγούστου το κόστος είναι 120 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Και πού μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις? Μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητρόπολης Παρονοξίας, στα γραφεία της Μητροπόλεως στην Άξο, αλλά και στο Ιερό Προσκύνημα Παναγιάς Εκατονταπηλιανής στην Πάρο.
1: Λοιπόν, ένας ιδιώτης βάζει στην τράπεζα 10.000 ευρώ, σε 6 μήνες θα πάρει 110 ευρώ τόκο.
0: Πολλά λεφτά.
1: Ένας ιδιώτης,
0: ναι,
1: πηγαίνει σε τράπεζα και παίρνει δάνειο 10.000 ευρώ,
0: ναι,
1: σε 6 μήνες θα πρέπει να πληρώσει 700 ευρώ.
0: Έτσι είναι.
1: Όχι.
0: Πώς είναι το επιτόκιο?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ανάλογα,
1: 700
0: το
1: ευρώ, ζητάω συγγνώμη, 6, 7, 1110 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα.
0: Ναι. Καταθέτεις τα χρήματά σου για να είναι ασφαλή και για να και ο τόκος είναι.
1: Και μετά τσαντίζονται γιατί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πάνε και τα βάζουν στα συρτάρια,
0: ναι,
1: ή τα βάζουν κάτω
0: τα
1: στρώματα και όλα τα σχετικά.
0: Ή φεύγουν για το εξωτερικό. Ή φεύγουν για το
1: εξωτερικό.
0: Τα λεφτά,
1: ναι.
0: Και σου λέει γιατί τα στέλνεις στο εξωτερικό, τι να κάνω. Σαν τι να κάνω δηλαδή, αν έχω λεφτά που δεν έχω. Αν έχω λεφτά, τι θα τα κάνω. Θα τα τοκίσω στην Ελλάδα. Έλα τώρα.
1: Κατά τα άλλα, να στηρίξουμε τις τράπεζες. Να στηρίξουμε τις τράπεζες.
0: Αστιάκι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία που μας θυμίζουν τους σωτήρες που έρχονται, οι οποίοι είναι μπόλικοι κιόλας. Είδατε με το καλημέρα, τις πανελλαδικές θα καταργήσουμε, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Ναι, τσακώνονται
0: μεταξύ τους. Να μείνουμε στα όμορφα, αφήστε τους τσακωμούς, να μείνουμε στα όμορφα, γιατί εκεί στη Δονούσα πόσο μου αρέσουν αυτά που βάφουν τους αρμούς στις πλάκες τώρα το...
1: Ναι, είναι ωραίο. Εδώ στην Άξο βέβαια δεν το κάνουμε, γιατί είναι μεγάλη η πόλη, που να το κάνουμε τώρα.
0: Το κάνουνε κάποιοι μόνοι.
1: Ιδιωτικά, πληρώνεις και το κάνεις, το κάνεις μόνος σου. Ενώ εκεί είναι όλοι
0: μαζί. Εκεί έχουν τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ποσειδών. Και τι κάνανε τα παιδιά, βάψανε τους αρμούς στα σοκάκια του χωριού με μικρούς και μεγάλους εθελοντές να συμμετέχουν ενεργά, γιατί είναι πολύ όμορφο να συμμετέχουν και τα παιδιά. Είχαν διάθεση, αφιέρωσαν πολύ χρόνο, προσωπική εργασία και φυσικά άλλαξε όλο το σκηνικό. Και ο Σύλλογος έκανε και ανάρτηση στα social, σημείωσε πως η συμμετοχή και η συνεργασία όλων απέδειξαν για μία ακόμα φορά πόσα μπορούν να επιτευχθούν όταν υπάρχει συλλογικό πνεύμα και μεράκι για τον τόπο. Mm-hmm. Μπράβο σας, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Okay. Έκανε και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Δονούσας, έβαλε τα υλικά, γιατί χρειάζονται και υλικά. Είπαμε, εθελοντισμός, αλλά χρειάζεται και βοήθεια. Μπράβο και στο Σύλλογο Επαγγελματιών Δονούσας.
1: Λοιπόν, αν έχετε ακίνητο σε νησί του Αιγαίου, ειδικά σε ένα κοντά στην Τουρκία, θα πρέπει πιθανότητα να το πουλήσετε το ταχύτερο δυνατό και να πάρετε λεφτά και να φύγετε όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Γιατί?
1: Στα επόμενα χρόνια, μήνες μάλλον, ναι, θα θέλατε, ναι, να έχετε σακούσει αυτή την ανάρτηση.
0: Γιατί θα μας πάρουν τα νησιά οι Τούρκοι.
1: Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Και έχει αναμεταδοθεί μέσα από τα τουρκικά μιμία. Και υπάρχει και σχετικό βίντεο που δείχνει όλο αυτό το σκηνικό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, μου άρεσε που ένας ναξιώτης έχει κάνει μια ανάρτηση σήμερα και αναφέρει ότι όλο αυτό το σκηνικό που παίζεται σήμερα για το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια και Πατριωτικά είναι από το 1995. Γνωστό και μη εξαιρεταίο. Άρα λοιπόν, κανείς Έλληνας πολιτικός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο δεν δικαιούται να ομιλεί και να λέει «Α, το ξέραμε, δεν το ξέραμε». Το 1995.
0: Εντάξει, γίνονται προκλητικοί και υποτίθεται ότι κάνανε και μια συνάντηση σε καλό κλίμα και αυτό και να καθίσουμε να τα βρούμε και να αυτό και να τα κεράσματα και να το ένα και να το άλλο.
1: Αυτό
0: και μόλις τελειώνουν και δίνουν τα χέρια και βγάζουν και τις φωτογραφίες και υπογράφουν και εκείνα εκεί τα μνημόνια, πώς τα λένε και τα δεν ξέρω και εγώ τι, μόλις γυρίζει την πλάτη ο ένας στον άλλο, αρχίζουν οι άλλοι, όχι εμείς.
1: Και εμείς κάνουμε, ρε παιδί, απλά εμείς δεν τα λέμε.
0: Διεκδικούμε.
1: Διεκδικούμε. Τον τρόπο μας διεκδικούμε κι εμείς.
0: Τι διεκδικούμε.
1: Κοίταξε, ο καθένας κάνει κάποια πράγματα.
0: Την Άγκυρα.
1: Για τους Τούρκους εμείς διεκδικούμε.
0: Εντάξει, εμείς και εμείς έχουμε κλέψει.
1: Θέλω να σου πω
0: τον τόπο τους.
1: Ναι, παιδί, θέλω να σου πω ότι μέσα από την προπαγάνδα κάποιοι λένε πράγματα. Όπως εμείς λέμε ότι οι Τούρκοι ασχολούνται με τη Γαλάζια Πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα, έτσι και οι Τούρκοι λένε για τους Έλληνες διάφορα πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν γίνεται να είναι μία πλευρά μόνο.
0: Θα έρθουμε νύχτα και δεν θα καταλάβετε τίποτα, θα τα ξεχάσαμε.
1: Και εμείς όταν πάμε φαντάρι, αυτό λέμε. Θα πάμε νύχτα, να τους πάρουμε τώρα, να τους πάρουμε τώρα.
0: Εντάξει, μιλάω για τα πολιτικά πρόσωπα. Χάρηκα πάρα πολύ με τη Δήμητρα την Παπαδοπούλου, η οποία πήρε πτυχίο στα 64 της και το πανηγύρισε και το μπράβο της.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν το
0: πανηγύρισε. Λοιπόν, μπράβο της, μπράβο. Ήταν λέει κάτι το οποίο το είχε αφήσει πίσω, το ήθελε πάρα πολύ και ο μπαμπάς της. Το ήθελε και η ίδια βεβαίως, γιατί αν το ήθελε μόνο ο μπαμπάς της, προφανώς δεν θα το έκανε. Δεν το περίμενα, είπε και εγώ, να γίνει. Έκανε λοιπόν κάποιες δηλώσεις, έβγαλε φωτογραφίες. Πήρα το πτυχίο μου και στην ελληνική και την αγγλική φιλολογία, παρακαλώ.
1: Τώρα
0: έχω στο χέρι. Νιώθω καλά, δεν το περίμενα και εγώ να γίνει. Το πήρα απόφαση και έγινε. Είχα αφήσει 3 μαθήματα. Και όταν άκουσα ότι θα διαγραφούν αιώνιοι φοιτητές, είπα:
1: έτρεξα.
0: Δεν έχω πια περιθώρια. Συναντήθηκα με τη Δανάη Λουκάκη, που τη χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, την ηθοποιό και φίλη, η οποία μου είπε: τελείωνε, πήγαινε να το πάρει.
1: Έτσι, μπράβο,
0: και
1: αυτό ακριβώς.
0: Με όθησε.
1: Και εμένα έτσι μου πάνε. Πήγαινε να το πάρει. Μα
0: δηλαδή, για όνομα. Λοιπόν, ο μπαμπάς μου ήθελε πολύ να με δει να αποφυτώ. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί υπήρχε εκκρεμότητα μεγάλη από εκεί και την έκλεισα. Αν υπάρχει ψυχή, είναι χαρούμενη. Αν δεν υπάρχει, εγώ είμαι πάλι χαρούμενη.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο, Δήμητρα, μπράβο.
1: Ναι, ναι, άξια, μπράβο, και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό και μας αρέσει. Λοιπόν, είμαστε στα 15 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής. Για την Άξος την είπαμε, να πούμε ότι έχουμε γεμίσει τα social media με ευχές από τα πολιτικά πρόσωπα όσον αφορά τις πανελλαδικές. Είπαμε ότι αύριο τα παιδιά θα δώσουν την πιο μάθηνη ελληνική γλώσσα. Σάββατο ξεκινάνε τα παιδιά του ΕΠΑΛ επίσης με ελληνική γλώσσα, αν δεν κάνω λάθος. Και πρέπει να υπάρχουν και οδηγίες για ό,τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να κάνετε. Πρέπει να υπάρχει και γραμμή υποστήριξης, νομίζω.
0: Να υπάρχει γραμμή υποστήριξης, βέβαια, και για γονείς και για μαθητές. Ναι.
1: Οπότε είμαστε, κατέθεσε ο Τσίπρας πριν από λίγο την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Δεν πήρε κανένα τηλέφωνο το 100 για να μάθει τι περιλαμβάνει. Το σίγουρο πάντως είναι ότι περιμένουμε και της κυρίας Καριστιανού, η οποία δεν την έχει κάνει ακόμα. Νομίζω δεν έχει κάνει ακόμα. Και το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με την με το Σαμαρά. Τι γίνεται,
0: α, ναι, αν θα, τελικά τι θα κάνει.
1: Ναι,
0: αν θα...
1: οι πληροφορίες αναφέρουν, λέει, ότι ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος.
0: Δεν κάνει και καμιά δήλωση, παιδί μου. Του τον ρωτήσαμε.
1: Και θέλει και μπορεί, λέει, έχει ετοιμότητα 3 ημερών να καταθέσει το... να παρουσιάσει το κόμμα,
0: ναι,
1: ανά πάση στιγμή, λέει, 3 ημέρες. Και κάποιοι άλλοι, διάβαζα σήμερα, λένε ότι μην αποκλείεται την εμφάνιση και των ανεξάρτητων Ελλήνων με τον
0: Καμένο.
1: Κύριο Καμένο.
0: Ναι. Okay. Εντάξει.
1: Το διάβασα και αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό με τις προσθήκες, τις νέες και τις εξελίξεις. Θέλω να σε ρωτήσω όμως πώς σου φάνηκε το «Διάβολος φορούσε Πράντα 2».
1: Κοίταξε, είναι μια ταινία την οποία έχει αρκετές προσδοκίες λόγω του 1 και πάντα τα sequel έχουν θεματάκια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο το 2, το 3, το 4 να περάσει το 1. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν ξεκινάς από αυτό, ότι υπάρχει το ζήτημα που σε αγχώνει. Τώρα από εκεί και πέρα, να πω την αλήθεια, ναι, δεν ήταν το γέλιο
0: αυτό
1: που έκανες, τουλάχιστον
0: περίμενε,
1: αυτό που περίμενες με βάση το 1, 20 χρόνια μετά, οπότε ναι, δεν ήτανε.
0: Ναι, και εμένα δεν με πολύ ενθουσίασε, να σου πω. Ήταν μια συμπαθητική ταινία, θα έλεγα. Δεν με πολύ ενθουσίασε. Όμως, σήμερα το βράδυ κάνει πρεμιέρα στο Συνενάξος ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι, και μια δεύτερη ταινία, την οποία,
0: ναι,
1: δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι και εγώ τη δεύτερη ταινία.
1: Του Μάικλ είναι. Οπότε, καλό είναι να πάτε να τη δείτε. Όχι μόνο γιατί έχει μουσικά κομμάτια μέσα που τα έχουμε ζήσει όλοι, μεγαλύτεροι τουλάχιστον.
0: Billie Jean και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, όλα τα υπόλοιπα. Είδες και το Τζόκοβιτς εσύ πρωί-πρωί που φόρευε Billie Jean και αυτά. Είναι μια οπτική η οποία παρουσιάζει το φαινόμενο, όχι Jackson 5, αλλά Michael Jackson. Μουσικά είναι απίστευτος, ενδεχομένως να ήταν και ο μεγαλύτερος showman όσον αφορά την εποχή του και γενικότερα το όλο σκηνικό. Αρκετή κριτική έχει φάει και αυτή η ταινία, λόγω του γεγονότος ότι δεν αναφέρεται για την προσωπική του ζωή πάρα πολύ,
0: ζωή που έχει, ναι,
1: το τι έκανε, τι δεν έκανε και όλα τα σχετικά.
0: Την καριέρα του μιλάει, για το πώς ξεκίνησε,
1: ναι,
0: ως παιδί.
1: Οπότε ξέρεις, όλοι ψάχνουμε και λέμε, μα είναι δυνατόν, έχουν γίνει τόσα, έχουν γραφτεί τόσα και δεν ασχολήθηκε με όλα αυτά τα επόμενα. Είναι,
0: καλά, δεν είναι ρεπορτάζ, πάντα, ταινία είναι.
1: Ναι, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι υπάρχει ένας σκηνοθέτης ο οποίος αποφασίζει να κάνει μια ταινία με βάση το δικό του σκεπτικό και με βάση αυτό που θέλει αυτός να δείξει. Δεν είναι ούτε ντοκιμαντέρ, ούτε κάτι άλλο.
0: Είναι
1: μια υποκειμενική σκηνή. Οπότε ξαναπηγαίνουμε και σε αυτό με τον Όλαν. Ο Όλαν βάζει το υποκειμενικό του κομμάτι, θέλει να δείξει αυτό, θέλει να το κάνει έτσι, γιατί θέλει να δείξει αυτό. Τελείωσε.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι όμως τώρα. Είπαμε, είδε το είπε και ο κύριος Αντωνίου, ότι κάποια πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και από τον Όμηρο. Δεν μπορείς να αλλοιώνεις.
1: Μα το ίδιο γίνεται και με τον Τζάκσον.
0: Δηλαδή, όχι,
1: παρουσιάζει τον Τζάκσον. Περίμενε, παρουσιάζει τον Τζάκσον.
0: Δεν αλλοιώνει, απλά δεν αναφέρεται σε κάποια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν αναφέρεται.
1: Ωραία. Θα σου πει και ο άλλος λοιπόν τι σημαίνει αλλοιώνει, τι σημαίνει δεν αναφέρεται.
0: Σημαίνει, πρόσεξε.
1: Εδώ πάμε στη λογική αποκρύπτης.
0: Ναι, άλλο. άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο. Δεν σου λέω αν είναι σωστό να αποκρύψεις ή όχι.
1: Είδες, εδώ λοιπόν, αναφέρεται στην πάντα.
0: Αναφέρεται στην καριέρα, στο πώς ξεκίνησε ο Μάικλ Τζάκσον και πώς ολοκλήρωσε την καριέρα του. Mm. Εντάξει, είναι μια ταινία η οποία αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι της ζωής του Μάικλ Τζάκσον. Mm. Μια άλλη ταινία μπορεί να αναφερθεί ενδεχομένως να έχει ως αντικείμενο την προσωπική του ζωή, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι αλλοιώνω κάποια στοιχεία μια προσωπικότητας.
1: Που έχουν γυριστεί με τον Δύση και δεν.
0: Ενός
1: ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλες ταινίες οι οποίες ήταν πιστές πάνω στο σενάριο του Ομήρου.
0: Ναι, ωραία.
1: Ωραία. Οπότε είναι η προσωπική σφραγίδα που έχει ο καθένας και οι λόγοι, όπως είπε και ο κ. Αντωνίου, κάποιος λόγος υπάρχει. Ο λόγος λοιπόν ήταν ότι κάτι ήθελε να πετύχει ο Νόλαν με αυτό που έκανε.
0: Α, και τελειώνει. Και το πέτυχε.
1: Προφανώς και το πέτυχε. Γιατί όλοι μιλάνε για την ταινία, την οποία κανείς δεν την έχει δει. Είναι πολύ γνωστό ότι όταν το βλέπεις, υπάρχουν πολλές ταινίες για τις οποίες είπαν πάρα πολλά πράγματα και ποτέ δεν την είδε κάποιος.
0: Λοιπόν, η Ζωζό, η αγαπημένη όλων μας.
1: Ναι, έχει τραγουδήσει Χατζηδάκη.
0: Ζωζό έκλεισε τα 93 της χρόνια.
1: Μόνο.
0: Είχε γενέθλια προχθές.
1: Εντάξει, ζαβολιά είναι. Εντάξει, δεν γίνεται να είναι μόνο 93.
0: Όχι. Την Τετάρτη, γιατί είδα και την ημερομηνία, δεν είδα ταυτότητα, αλλά είδα τέλος πάντων στο γνωστό σαν σήμερα την ημερομηνία γέννησης. Και έχει βγάλει και φωτογραφία και έχει είναι τσαχπίνα όπως ήταν πάντα. Όπως είναι πάντα και σήμερα είναι. 93 ετών.
1: Μόνο.
0: Έτσι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Μόνο, ξαναλέω, μόνο έτσι.
0: Όπου δεν σε το φρεσκαδούρα είναι, δεν μπράβο, Ζωζό.
1: Φρεσκαδούρα, τι να είναι δηλαδή.
0: Να είναι καλά. Μπράβο. Αμέ. Και έχουμε και γιορτή του ψαρά.
1: Έτσι.
0: Το Σάββατο.
1: 30 του μήνα.
0: Στο Κουφονίσι.
1: Στο Κουφονίσι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Γενικότερα το Σαββατοκύριακο θα έχουμε αρκετά πράγματα και σας τα πούμε αύριο. Έχει και άλλα. Έχει και.
0: Πάμε 31 έκθεση. Του μήνα μονή.
1: Έχει και μονή 31 του μήνα. Έχουμε πάρει και ένα μήνυμα που θα σας τα πούμε αύριο. Γενικότερα έχει πραγματάκια που είναι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο σε όλη την Νάξο. Και εν ώψη και του Αγίου Πνεύματος, να σας πούμε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και το Νάξος να κατεβαίνει ώρα. Θα πηγαίνει στην πρωινή, οπότε θα έχουμε και καινούριο δρομολόγιο το οποίο ξεκινάει σε λίγο μεσημεριανό από Πειραιά προς Σύρο, Μύκονο, Πάρον, Άξο, Σαντορίνη, ταχύπλο της Ιτζέτ, το οποίο ξεκινάει. Άρα λοιπόν έχουμε καλοκαίρι
0: φουλ,
1: οι μηχανές ανεβαίνουν. Ναι, εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
1: Από την ώρα να φεύγουμε.
0: Γίνεται μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά στην Ίσυρο. Ηφαίστειο. Καλά, μιλάμε. Είδα ένα ντοκιμαντέρ τελευταία για το ηφαίστειο της Νησίρου.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερα καν πώς είναι. Δεν είχα μπει στη διαδικασία να το ψάξω λίγο γενικά πώς είναι οπτικά όλο αυτό. Ναι. Υπάρχει ένα χωριό.
1: Που είναι πάνω.
0: Το Εμποριό. Νομίζω είναι το Εμποριό. Το οποίο βλέπει. Είναι η καλδέρα.
1: Είναι
0: καλδέρα. Και βλέπει τον κρατήρα του ηφαιστείου από πάνω. Φαίνεται σαν να είναι μια κοιλάδα.
1: Απλά η διαφορά της Νησίρου με τη Σαντορίνη είναι ότι αυτό που βλέπεις.
0: Είναι στη στεριά.
1: Είναι στη στεριά. Ενώ εκεί είναι στη Σαντορίνη.
0: Είναι χωρίζει θάλασσα.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Πάντως θα γίνει η Νησίρος ένα ανοιχτό εργαστήριο φυσικών επιστημών μέσα από το 5ο θερινό σχολείο. Που προγραμματίζεται, ναι, να πραγματοποιηθεί από την 1η μέχρι τις 8 Ιουνίου στο νησί. Το επίκεντρο είναι το ηφαίστειο βεβαίως, η κλιματική αλλαγή και το γεωπάρκο UNESCO. Θα γίνουν στο παλιό δημοτικό σχολείο στο Εμποριό οι εργασίες του θερινού σχολείου, όπου λειτουργεί εκεί το παρατηρητήριο του ηφαιστείου. Ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται διαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις πεδίου και επιστημονικές παρατηρήσεις σε χαρακτηριστικά σημεία του νησιού. Και μάλιστα το πρόγραμμα εστιάζει σε ζητήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη γεωλογική εξέλιξη του ενεργού ηφαιστείου της Νησίρου και τους γεωλογικούς και κλιματικούς κινδύνους. Έβλεπα σε αυτό το ντοκιμαντέρ τις καλλιέργειες της Νησίρου, εκπληκτικά προϊόντα τα οποία οφείλονται φυσικά στο ηφαίστειο, στη γη, στη λάβα, ρε παιδί μου. Στο
1: αυτό,
0: φοβερό.
1: Είναι η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ ποιο είναι το τόξο. Ναι, μπράβο, το βρήκα.
0: Το
1: ηφαιστειακό τόξο είναι Σουσάκι, Μέθανα, Μήλος, Σαντορίνη, Νήσιρος. Είναι αυτό το τόξο που υπάρχει, το ελληνικό ηφαιστειακό τόξο, το οποίο και είναι σε κατάσταση, κοιμάται, δεν κοιμάται, το θέμα είναι ενεργό, οπότε κάποια στιγμή μπορεί και δεν μπορεί και οτιδήποτε. Και της Νησίρου ήταν πάρα πολύ μεγάλη όλη η αλλαγή που διαμορφώθηκε. Ήταν η γνωστή κόντρα του πολύ, πώς τον λέγανε τον κυριούλη αυτόν, που κυνηγούσε ο Ποσειδώνας και τον βούτυξε, τον έβαλε από κάτω, παπ, και από τότε λέει τον έχει χώσει εκεί,
0: ναι, ναι,
1: και από τότε
0: ναι,
1: που ακούμε είναι η προσπάθεια
0: είναι
1: που κάνει
0: για να απελευθερωθεί,
1: ναι, για να βγει πάνω στην
0: επιφάνεια. Ναι, την έχω ακούσει και εγώ την ιστορία.
1: Ωραία ιστορία,
0: ωραία ιστορία πραγματικά ωραία. Ναι. Και είναι και ένα νησάκι δίπλα στην Ίσυρο που το λένε Γυαλί και είναι κατάλευκο γιατί είναι ελαφρόπετρα.
1: Δεν θα είναι.
0: Και χιλατομία φυσικά εκεί, όπως αντιλαμβάνεσαι. Είναι κατάλευκο, δηλαδή κάτι παραλίες. Πώς είναι η Μήλος, ακόμα περισσότερο.
1: Το ηφαίστειο της Νησίρου εξεράγει τελευταία φορά το 1888. Mm. Έχει 5 κρατήρες, ο μεγαλύτερος έχει διάμετρο 260 μέτρα και βάθος 30 μέτρα.
0: Ναι.
1: Οι 5 κρατήρες βρίσκονται στο οροπέδιο του Λακιού. Η καλντέρα του είναι διαμέτρου 4 χιλιόμετρων.
0: Ναι.
1: Κάνοντας.
0: Ναι, είδες.
1: Αυτά.
0: Πάρα
1: όσον
0: πολύ
1: αφορά
0: ωραία
1: και την Νήσιρο, ναι, είναι ωραία πράγματα. Ναι. Το ελληνικό τόξο.
0: Η Νήσιρος, λέει, δημιουργήθηκε όταν κατά την περίοδο της γιγαντομαχίας ο Ποσειδώνας έφτασε στην Κό καταδιώκοντας τον γίγαντα Πολυβότη.
1: Αυτό, τον Πολυβότη.
0: Στην προσπάθειά του να τον εξοντώσει, απέκοψε ένα κομμάτι της κοαχής γης και το εκτόξευσε στον Πολυβότη, το οποίο και τον καταπλάκωσε. Mm. Αυτό το κομμάτι της γης θεωρείται ότι είναι η Νήσιρος και οι περιοδικές δονήσεις λόγω της ηφαιστειακής δράσης του νησιού αποδίδονται στους βρυθυγμούς του γίγαντα Πολυβότη, ο οποίος προσπαθεί να απελευθερωθεί από το βάρος του βράχου που αιώνες τώρα τον πλακώνει. Φοβερό, ε!
1: Φοβερό είναι αυτό. Θυμάσαι, και αυτό πρέπει να είναι και το τελευταίο μόνο που θα πούμε. Θυμάσαι ότι ο Τραμπ βγήκε με ένα σκεπτικό, έτσι. Ο Μεγάλη Αμερική.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, να κάνω την
1: να
0: Αμερική.
1: Να μαζέψουν και
0: μεγάλη...
1: τους στρατιώτες και όλα τα σχετικά. Ναι. Λοιπόν, τα τελευταία. Πόσο είναι πρόεδρος, 2 χρόνια.
0: Ναι,
1: δεύτερη χρονιά. Ναι. Έχει απειλήσει ή πλήξει 15 από τις 200 χώρες.
0: Ναι, γιατί πώς θα γίνουμε Μεγάλη Αμερική.
1: Μία στις 13.
0: Ναι, γιατί πώς θα γίνουμε Μεγάλη Αμερική άμα δεν. Οι άλλοι είναι οχτροί.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τι λες τώρα, εδώ πάρουμε την Γρυλανδία, θα πάρουμε την Κούβα, θα πάρουμε εδώ δικά μας είναι όλα. Εδώ είμαστε, θα γίνουν απικίες.
1: Το επόμενο
0: μας
1: είναι το Ομάν που λέει ότι θα χτυπήσει.
0: Γιατί έχει σχέδια.
1: Είναι η 15η χώρα στην οποία ο Τραμπ είτε έχει απειλήσει, είτε έχει στοχοποιήσει κατά τη διάρκεια των 2 θητείων του.
0: Έχει πλάνο, παιδί μου, έχει πλάνο.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι, ναι.
0: Στρατηγικό σχεδιασμό, λέγεται.
1: Και
0: αυτό.
1: Δεν βάζουμε, λέει, μέσα Καραϊβική, Ειρηνικό, που
0: όχι,
1: εκεί έχει σκοτώσει 190 ανθρώπους μέχρι τώρα.
0: Όχι, δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Ωραία, λοιπόν, έλα τώρα τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Αποχαιρετούμε τον κόσμο.
1: Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να γενικότερα να απολαμβάνετε την ημέρα.
0: Να προσέχετε.
1: Να
0: γενικότερα
1: βάλετε λίγο πίεση στη ζωή σας.
0: Πίεση.
1: Πολύ μου άρεσε. Πίεση.
0: Α, πίεση, ναι.
1: Πολύ μου άρεσε,
0: ναι, ναι,
1: αυτό που
0: ναι,
1: είπε ο κ. Αντωνίου.
0: Είπε, ωραίες, είπε και μια ωραία, άλλη ωραία τάκα.
1: Ποια?
0: Είναι, λέει, είναι η γέννηση ή ο θάνατος. Αυτό που παρεμβάλλεται, το ενδιάμεσο, πρέπει να έχει κάτι. Να έχει εναλλαγές, να έχει πίεση.
1: Ναι, να έχει κάτι, να έχει πίεση. Βάλετε
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Γέννηση ή θάνατος. Το ενδιάμεσο, ρε παιδιά, δηλαδή. Να δούμε λίγο και το ενδιάμεσο.
1: Το βασικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στη ζωή μας.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: προσοχή και στο Αττικό, γιατί έχει γαστρεντερίτιδα και έχει χαμός γίνει με γαστρεντερίτιδα.
0: Πολύ σέρνεται πολύ η γαστρεντερίτιδα το τελευταίο καιρό. Επίσης, να προσέχετε στο δικό μας δίκτυο, διότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όπως έχετε προσέξει, φαντάζομαι.
1: Ναι, όλοι να προσέχετε γενικά.
0: Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.
1: Γεια.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Σεύρων στην παραχώρηση περιοχή 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Εφιαλτικός ο καύσωνας για τους κατοίκους της Δυτικής Ευρώπης. Θερμοκρασίες ρεκόρ έως το 2030 περιμένει ο ΙΕ. Σε επίπεδα ρεκόρ οι εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Τα Ηνωμένα Έθνη προσέθεσαν Ισραηλινές οντότητες σε μια μαύρη λίστα χωρών που διαπράττουν σεξουαλική βία σε ζώνες συγκρούσεων, μια λίστα που περιλαμβάνει τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατομμυρίων δολαρίων στο σπίτι του στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.355 μονάδες. Ισχυρές πιέσεις δέχονται ο χρυσός και το ασίμι με τα πολύτιμα μέταλλα να υποχωρούν καθώς οι αγορές ανησυχούν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα κρατήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο διάστημα.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ανακοίνωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομ Νίστρουπ σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης του μεταγραφικού σχεδιασμού των Πράσινων μέσα από την προεργασία που έχει γίνει από τους τεχνικούς διευθυντές και τη συνεργασία τους με τον Δανό προπονητή που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν απτόητοι με το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου, επιμένουν ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θέλει να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, υποστηρίζουν ότι ο δικέφαλος δεν τον αφήνει και ότι ο Ρουμάνος έχει αναλάβει να πείσει την ομάδα του. Η Crystal Palace πέτυχε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Conference League και με το 1-0 επί της Ράγιο Βαγεκάνο κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Ο μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, έπαιξε βασικό στον τελικό με την Crystal Palace. Ο Κάσπερ Σμάιχελ, ο σπουδαίος 39χρονος Δανός θερματοφύλακας της Celtic, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον ώμο. Διαθέσιμη προσπόληση η ΠΑΕ ΑΕΛ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο, Νάξος, Πρέβεζας, Ύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λίμνος, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Έλο μας, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Έλο μας πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Πες δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς φορείς και πολίτες ισχυρίζονται ότι ναι, μεν μπαίνουν όρια, αλλά πλέον είναι πολύ αργά. Στη νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποκαλύπτεται κάτι πολύ σημαντικό: η Ελλάδα μπορεί να πετύχει και να ξεπεράσει κατά 30% τον εθνικό στόχο του 2050 για αιωλική ενέργεια, ακόμα και αν αποκλειστούν όλες οι περιοχές Natura, τα απάτητα βουνά, οι περιοχές χωρίς δρόμους και πολλά ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα.

0: Ο στόχος της χώρας για το 2050 είναι 13 γιγκαβάτ. Σήμερα όμως οι αιτήσεις επενδυτών έχουν ήδη φτάσει τα 42. Δηλαδή μιλάμε για υπερτριπλάσιο δυναμικό από αυτό που πραγματικά χρειάζεται η χώρα. Το νέο χωροταξικό του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος προβλέπει απαγόρευση νέων αιωλικών πάνω από τα 1200 μέτρα υψόμετρο, περιορισμού σε natura, προστασία μικρών νησιών. Όμως υπάρχει μια τεράστια εξαίρεση. Το κράτος επιτρέπει να συνεχίσουν κανονικά όλα τα έργα που έχουν ήδη καταθέσει πλήρη φάκελο αδειοδότησης. Και αυτό αφορά χιλιάδες ανεμογεννήτριες και δεκάδες χιλιάδες μεγκαβάτ που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 2.643 επιπλέον ανεμογεννήτριες σχεδιάζονται μέσα σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Πάνω από 1.000 ανεμογεννήτριες λειτουργούν ήδη σε Natura. Στα βουνά άνω των 1.200 μέτρων λειτουργούν ήδη 430 ανεμογεννήτριες, κατασκευάζονται άλλες 179 και έχουν άδεια παραγωγής ακόμη 890.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 28 Μαΐου σαν σήμερα 1738 γεννιέται ο Ζωζέφ Γκιγιοτέν, ο περίφημος Γάλλος γιατρός που εφήβρε την κιλοτίνα. 1825 νίκη της φρουράς του Μεσολογγίου ενάντια στους Τούρκους. 1929 προβάλλεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη έγχρωμη και ομιλούσα κινηματογραφική ταινία. 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων βραβεύεται 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 υπογράφεται στο Ζάπιο Μέγαρο από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και ηγέτες χωρών μελών της ΕΟΚ η Συμφωνία για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό εσύ με μένα μοιάζω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
3: Η νέα live action σειρά Spider Noir προβάλλεται στο Prime Video με τον Gates στον ρόλο του Ben Reilly, ενός πρώην υπερήρωα που έχει αφήσει πίσω του την ταυτότητα του Spider και ζει πλέον ως ιδιωτικός ερευνητής. 5 χρόνια μετά τον θάνατο της γυναίκας που αγαπούσε, ο Reilly αναλαμβάνει μικροϋποθέσεις, προσπαθεί να κρατήσει το γραφείο του ανοιχτό και μπλέκει ξανά σε έναν κόσμο εγκλήματος, διαφθοράς και ανθρώπων με υπερδυνάμεις. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σειράς είναι ότι οι θεατές μπορούν να τη δουν με δύο τρόπους. Σε ασπρόμαυρη εκδοχή, σαν παλιό φιλμ νουάρ ή σε έντονο κορεσμένο χρώμα. Ο Gage είπε στο Reuters ότι διαμόρφωσε την ερμηνεία του, έχοντας στο μυαλό του κυρίως την ασπρόμαυρη εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τη διπλή κυκλοφορία λίγο επαναστατική. Καλεσμένη στο MAD ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η οποία μεταξύ άλλων στάθηκε στις καλλιτεχνικές της συνεργασίες και τα κριτήρια για να κάνει ντουέτο με έναν συνάδελφό της. Σε ερώτηση που δέχθηκε για το εάν χρησιμοποιεί κάποιο είδους κριτήριο για τις συνεργασίες της με άλλους τραγουδιστές, η Ελένη Φουρέιρα διευκρίνησε πως δεν θα έκανε μουσική με κάποιον που είναι ρατσιστής. Πρόσθεσε παράλληλα πως το καλλιτεχνικό κριτήριο είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που επιλέγει για να κάνει παρέα με κάποιον άνθρωπο. Πολλές φορές δηλαδή κάνεις πράγματα που δεν θα ξαναέκανες στη ζωή σου. Το να βγαίνεις, ας πούμε, σε ένα βίντεο κλιπ τόσο σεξι, στη ζωή μου δεν θα το έκανα ποτέ γιατί ντρέπομαι, είπε η τραγουδίστρια.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 28 Μαΐου, σαν σήμερα, 1738, γεννιέται ο Ζωζέφ Γκιγιοτέν, ο περίφημος Γάλλος γιατρός που εφήβρε την κιλοτίνα. 1825, νίκη της φρουράς του Μεσολοκίου ενάντια στους Τούρκους. 1929, προβάλλεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη έγχρωμη και ομιλούσα κινηματογραφική ταινία. 1952, ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961, ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων βραβεύεται 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979, υπογράφεται στο Ζάπιο Μέγαρο από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και ηγέτες χωρών μελών της ΕΟΚ η Συμφωνία για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
2: Τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
4: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα special 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνιγμό μετράει η Βρετανία κατά τη διάρκεια του μεγάλου καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 39χρονος Ελβετός που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να προτείνει νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νικόλιτς έως το καλοκαίρι του 28. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η Κόμο έχει στη λίστα της τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Στο δρόμο για την επιστροφή του στον Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Τουρνάρας, καθώς θα αποτελέσει τον Αντί Μπότι στο ρόστερ της νέας σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πλζέν την απόκτηση του γιγαντόσωμου τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας Φλόριαν Βιέγγελ. Στην ημιτελική φάση της εισέρχεται η Basketball League προκειμένου να αναδειχθεί το ζευγάρι των τελικών στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα με τζάμπολ στο T-Center όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Σε αγγλικά χέρια κατέληξε και ο δεύτερος ευρωπαϊκός διασυλλογικός τίτλος της περίοδου 25-26. Μετά την Aston Villa και το Europa League, η Crystal Palace πανηγύρισε χθες τη νύχτα την κατάκτηση του Conference League.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειον Άξος, Πρέβεζας, Ύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λιμνός, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η νέα live action σειρά Spider Noir προβάλλεται στο Prime Video με τον Gates στον ρόλο του Ben Reilly, ενός πρώην υπερήρωα που έχει αφήσει πίσω του την ταυτότητα του Spider και ζει πλέον ως ιδιωτικός ερευνητής. 5 χρόνια μετά τον θάνατο της γυναίκας που αγαπούσε, ο Reilly αναλαμβάνει μικροϋποθέσεις, προσπαθεί να κρατήσει το γραφείο του ανοιχτό και μπλέκει ξανά σε έναν κόσμο εγκλήματος, διαφθοράς και ανθρώπων με υπερδυνάμεις. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σειράς είναι ότι οι θεατές μπορούν να τη δουν με 2 τρόπους. Σε ασπρόμαυρη εκδοχή, σαν παλιό φιλμ νουάρ ή σε έντονο κορεσμένο χρώμα. Ο Κέιτζ είπε στο Reuters ότι διαμόρφωσε την ερμηνεία του, έχοντας στο μυαλό του κυρίως την ασπρόμαυρη εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τη διπλή κυκλοφορία λίγο επαναστατική. Καλεσμένη στο MAD ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η οποία μεταξύ άλλων στάθηκε στις καλλιτεχνικές της συνεργασίες και τα κριτήρια για να κάνει ντουέτο με έναν συνάδελφό της. Σε ερώτηση που δέχθηκε για το εάν χρησιμοποιεί κάποιο είδους κριτήριο για τις συνεργασίες της με άλλους τραγουδιστές, η Ελένη Φουρέιρα διευκρίνησε πως δεν θα έκανε μουσική με κάποιον που είναι ρατσιστής. Πρόσθεσε παράλληλα πως το καλλιτεχνικό κριτήριο είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που επιλέγει για να κάνει παρέα με κάποιον άνθρωπο. Πολλές φορές δηλαδή κάνεις πράγματα που δεν θα ξαναέκανες στη ζωή σου. Το να βγαίνεις ας πούμε σε ένα βίντεο κλιπ τόσο σεξι, στη ζωή μου δεν θα το έκανα ποτέ γιατί ντρέπομαι, είπε η τραγουδίστρια.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς φορείς και πολίτες ισχυρίζονται ότι ναι, μεν μπαίνουν όρια, αλλά πλέον είναι πολύ αργά. Στη νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποκαλύπτεται κάτι πολύ σημαντικό: η Ελλάδα μπορεί να πετύχει και να ξεπεράσει κατά 30% τον εθνικό στόχο του 2050 για αιωλική ενέργεια, ακόμα και αν αποκλειστούν όλες οι περιοχές Natura, τα απάτητα βουνά, οι περιοχές χωρίς δρόμους και πολλά ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα. Ο στόχος της χώρας για το 2050 είναι 13 γιγκαβάτ. Σήμερα όμως οι αιτήσεις επενδυτών έχουν ήδη φτάσει τα 42. Δηλαδή μιλάμε για υπερτριπλάσιο δυναμικό από αυτό που πραγματικά χρειάζεται η χώρα. Το νέο χωροταξικό του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος προβλέπει απαγόρευση νέων αιωλικών πάνω από τα 1200 μέτρα υψόμετρο, περιορισμού σε Natura, προστασία μικρών νησιών. Όμως υπάρχει μια τεράστια εξαίρεση. Το κράτος επιτρέπει να συνεχίσουν κανονικά όλα τα έργα που έχουν ήδη καταθέσει πλήρη φάκελο αδειοδότησης. Και αυτό αφορά χιλιάδες ανεμογεννήτριες και δεκάδες χιλιάδες μεγκαβάτ που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 2.643 επιπλέον ανεμογεννήτριες σχεδιάζονται μέσα σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Πάνω από 1.000 ανεμογεννήτριες λειτουργούν ήδη σε Natura. Στα βουνά άνω των 1.200 μέτρων λειτουργούν ήδη 430 ανεμογεννήτριες. Κατασκευάζονται άλλες 179 και έχουν άδεια παραγωγής ακόμη 890.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
5: Τέσσα Universal 2,49. Hello, Mas. Όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη, υγρό, Gigapack 10,80. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Hello, Mas θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Music Lover 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

την αστραπή στον ώμο. Παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό.

δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ, μονάχα μια μέρα να σε δω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
5: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς.
9: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Τέζα Universal 2,49. Ελομάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip Scone, υγρό, Gigapack 10,80.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Biolipier. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνιγμό μετράει η Βρετανία κατά τη διάρκεια του μεγάλου καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 39χρονος Ελβετός που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να προτείνει νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νικόλιτς έως το καλοκαίρι του 28. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η Κόμο έχει στη λίστα της τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Στο δρόμο για την επιστροφή του στον Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Τουρνάρας, καθώς θα αποτελέσει τον Αντί Μπότι στο ρόστερ της νέας σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πλζέν την απόκτηση του γιγαντόσωμου τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας Φλόριαν Βίενγκελ. Στην ημιτελική φάση της εισέρχεται η Basketball League προκειμένου να αναδειχθεί το ζευγάρι των τελικών στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα με τζάμπολ στο T-Center όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Σε αγγλικά χέρια κατέληξε και ο δεύτερος ευρωπαϊκός διασυλλογικός τίτλος της περίοδου 25-26. Μετά την Aston Villa και το Europa League, η Crystal Palace πανηγύρισε χθες τη νύχτα την κατάκτηση του Conference League. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο Νάξος, Πρέβεζας, Ύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χάνια, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λίμνος, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η νέα live action σειρά Spider Noir προβάλλεται στο Prime Video με τον Gage στον ρόλο του Ben Reilly, ενός πρώην υπερήρωα που έχει αφήσει πίσω του την ταυτότητα του Spider και ζει πλέον ως ιδιωτικός ερευνητής. 5 χρόνια μετά τον θάνατο της γυναίκας που αγαπούσε, ο Reilly αναλαμβάνει μικροϋποθέσεις, προσπαθεί να κρατήσει το γραφείο του ανοιχτό και μπλέκει ξανά σε έναν κόσμο εγκλήματος, διαφθοράς και ανθρώπων με υπερδυνάμεις. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σειράς είναι ότι οι θεατές μπορούν να τη δουν με δύο τρόπους. Σε ασπρόμαυρη εκδοχή, σαν παλιό φιλμ νουάρ ή σε έντονο κορεσμένο χρώμα. Ο Κέιτζ είπε στο Reuters ότι διαμόρφωσε την ερμηνεία του, έχοντας στο μυαλό του κυρίως την ασπρόμαυρη εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τη διπλή κυκλοφορία λίγο επαναστατική. Καλεσμένη στο ΜΑΝΤ ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η οποία μεταξύ άλλων στάθηκε στις καλλιτεχνικές της συνεργασίες και τα κριτήρια για να κάνει ντουέτο με έναν συνάδελφό της. Σε ερώτηση που δέχθηκε για το εάν χρησιμοποιεί κάποιο είδους κριτήριο για τις συνεργασίες της με άλλους τραγουδιστές, η Ελένη Φουρέιρα διευκρίνησε πως δεν θα έκανε μουσική με κάποιον που είναι ρατσιστής. Πρόσθεσε παράλληλα πως το καλλιτεχνικό κριτήριο είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που επιλέγει για να κάνει παρέα με κάποιον άνθρωπο. Πολλές φορές δηλαδή κάνεις πράγματα που δεν θα ξαναέκανες στη ζωή σου. Το να βγαίνεις ας πούμε σε ένα βίντεο κλιπ τόσο σεξι, στη ζωή μου δεν θα το έκανα ποτέ γιατί ντρέπομαι, είπε η τραγουδίστρια.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς φορείς και πολίτες ισχυρίζονται ότι ναι, μεν μπαίνουν όρια, αλλά πλέον είναι πολύ αργά. Στη νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποκαλύπτεται κάτι πολύ σημαντικό: η Ελλάδα μπορεί να πετύχει και να ξεπεράσει κατά 30% τον εθνικό στόχο του 2050 για αιωλική ενέργεια, ακόμα και αν αποκλειστούν όλες οι περιοχές Natura, τα απάτητα βουνά, οι περιοχές χωρίς δρόμους και πολλά ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα. Ο στόχος της χώρας για το 2050 είναι 13 γιγκαβάτ. Σήμερα όμως οι αιτήσεις επενδυτών έχουν ήδη φτάσει τα 42. Δηλαδή μιλάμε για υπερτριπλάσιο δυναμικό από αυτό που πραγματικά χρειάζεται η χώρα. Το νέο χωροταξικό του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος προβλέπει απαγόρευση νέων αιωλικών πάνω από τα 1200 μέτρα υψόμετρο, περιορισμού σε Natura, προστασία μικρών νησιών. Όμως υπάρχει μια τεράστια εξαίρεση. Το κράτος επιτρέπει να συνεχίσουν κανονικά όλα τα έργα που έχουν ήδη καταθέσει πλήρη φάκελο αδειοδότησης. Και αυτό αφορά χιλιάδες ανεμογεννήτριες και δεκάδες χιλιάδες μεγκαβάτ που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 2.643 επιπλέον ανεμογεννήτριες σχεδιάζονται μέσα σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Πάνω από 1.000 ανεμογεννήτριες λειτουργούν ήδη σε Natura. Στα βουνά άνω των 1.200 μέτρων λειτουργούν ήδη 430 ανεμογεννήτριες. Κατασκευάζονται άλλες 179 και έχουν άδεια παραγωγής ακόμη 890.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
6: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα special 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
10: συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele.

0: Zoom 8. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 28 Μαΐου, σαν σήμερα, 1738, γεννιέται ο Ζωζέφ Γκιγιοτέν, ο περίφημος Γάλλος γιατρός που εφήβρε την κιλοτίνα. 1825, νίκη της φρουράς του Μεσολογγίου ενάντια στους Τούρκους. 1929, προβάλλεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη έγχρωμη και ομιλούσα κινηματογραφική ταινία. 1952. Ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961. Ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων βραβεύεται 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979. Υπογράφεται στο Ζάπιο Μέγαρο από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και ηγέτες χωρών μελών της ΕΟΚ η Συμφωνία για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
6: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
6: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή.

θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή και μόναχα τρεις λέξεις.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

μπερδεμένες οι σκέψεις.

0: FM Stereo.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Τέζα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip Scone, υγρό, Gigapack 10,80. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια.
3: Μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια.

0: Μένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285 023 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα special 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

thoughts cross my mind. Are we trying to reach someone?

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 8.
4: Κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο.

Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνιγμό μετράει η Βρετανία κατά τη διάρκεια του μεγάλου καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 39χρονος Ελβετός που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να προτείνει νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νικόλιτς έως το καλοκαίρι του 28. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η Κόμο έχει στη λίστα της τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Στο δρόμο για την επιστροφή του στον Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Τουρνάρας, καθώς θα αποτελέσει τον Αντί Μπότι στο ρόστερ της νέας σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πλζέν την απόκτηση του γιγαντόσωμου τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας Φλόριαν Βιέγγελ. Στην ημιτελική φάση της εισέρχεται η Basketball League προκειμένου να αναδειχθεί το ζευγάρι των τελικών στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα με τζάμπολ στο T-Center όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Σε αγγλικά χέρια κατέληξε και ο δεύτερος ευρωπαϊκός διασυλλογικός τίτλος της περίοδου 25-26. Μετά την Aston Villa και το Europa League, η Crystal Palace πανηγύρισε χθες τη νύχτα την κατάκτηση του Conference League.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο, Νάξος, Πρέβεζας, Ύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λίμνος, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Τέζα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη, υγρό, Gigapack 10,80.

0: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε...

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

αυτό που μωρό μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο που χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε.

0: μας κλέβουν.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.